Brenn mich! Reiß mich nieder! Nieder!

now.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα κυρίως συγκλάκια θα ακούσουμε από το Μάιο, αλλά έχουμε και εξτρά πράγματα όπως το EP των Nine Inch Noise και Boys, τέλος πάντων, που ακούσαμε μόλις. Deluxe εκδόσεις δίσκων, άμα ακούσουμε καμία, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ καλές. Και δύο δίσκους. Καταρχάς έχουμε έναν πρώτο δίσκο συγκροτήματος, Super Group συγκεκριμένα, το οποίο περιμέναμε, και είναι η Double Speak. Ένα σχήμα από τον Vince Clark, τον Depeche Mode, Yazoo, Erasure κτλ. Τον Neil Arthur, τον Blank Mage και τον παραγωγό Benz. Ομώνυμος ο δίσκος, με επαναπροσεγγίσεις κλασικών post-punk και pop-80s τραγουδιών σε βερσιόν synth. Τον άκουσα λοιπόν, okay, δεν ήταν κακός, αλλά και ούτε αυτό που περίμενα. Ακουγόταν ευχάριστα δηλαδή, αλλά ως εκεί. Υποτονικός και αν δεν είσαι στο mood γενικότερα, κάπως βαρετός. Είναι, να πούμε έτσι ένα παράδειγμα να καταλάβετε καλύτερα, σαν να σου λένε έλα στο πάρτι του Στράμερ γιατί θα είναι εκεί ο Άνταμ Σάντλερ. Ενθουσιάζεσαι εσύ, χαμός, πηγαίνεις με τα Criterion Edition όλων των ταινιών του, από τον νεροκουβαλητή μέχρι τον πράκτορα κομμωτή, το You Don't Mess With The Zohan στα αγγλικά, στα ελληνικά έτσι το μεταφράζουνε. Και φτάνεις λοιπόν εκεί, πουθενά ο Σάντλερ. Έχει όμως ωραία μουσική, έχει καθαρά ποτά, έχει μαϊμούδες κοκτέιλ. Τις κανονικές μαϊμούδες, όχι μεταφορικά. Δηλαδή, όχι τις κανονικές, τα ονόματά τους είναι τέτοια. Βρήκα ένα πολύ ωραίο σε ένα άρθρο που διάβασα. Θα σας πω να το ζητάτε κι εσείς. Έχει καταπληκτική διάθεση, μπρίο, χορό, τραγούδι. Αυτό. Ακούμε όμως πρώτα καινούριο κομμάτι των Personal Trainer, το οποίο έχει τον ίδιο τίτλο μάλιστα με την μοναδική ταινία του Sandler, που όντως έχει βγει σε Criterion Edition, το Punch Drunk Love.

Λοιπόν, το κοκτέιλ που λέγαμε είναι το Three-Legged Monkey. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ιστορικό background η δημιουργία του. Είναι από αυτά που πειραματίζεσαι και βγαίνει στο τέλος κάτι καλό. Αρκεί να πετύχει από τις 4 με 5 πρώτες μίξεις, γιατί μετά την 8η όλα καλά σου φαίνονται. Δεν πολύ ξεχωρίζεις τα υλικά στη γεύση και γυρίζεις σπίτι σου με κάποιο τρόπο που δεν θυμάσαι την επόμενη μέρα. Και δεν σου τον λένε ούτε οι φίλοι σου, γιατί ντρέπονται μετά από ό,τι συνέβη να σου μιλήσουν. Οπότε οι πρώην φίλοι σου δηλαδή. Πλέον. Τρίποδη μαϊμού λοιπόν έχει τρία υλικά σε ίδια ποσότητα: ένα μέρος καναδέζικο ουίσκι, ένα μέρος αμαρέτο και ένα μέρος χυμό ανανά. Με πάγο κανονικό. Απλό λοιπόν, στην υγεία σας.

Ακούσαμε την Λόλα Γιάνγκ στο καινούριο της single, καθώς και τη Λούσι Ντάκους να φυτεύει ντομάτες. Δεν ακούγεται αυτό, ήταν περιγραφικό το κομμάτι προφανώς, και θα συνεχίσουμε με τον Vince Staples, ο οποίος με τη σειρά του φτιάχνει μαρμελάδες, φύτεψε πολλούς μήνες νωρίτερα τα δικά του βατόμουρα, μαζί με το Therapy 2 των Viagra Boys. Το πρώτο Therapy θα το βρείτε στο Deluxe Edition του περσινού τους δίσκου, του Viagra Boys. Πάνω κάτω το ίδιο εμένα μου φάνηκε που τα άκουσα, ίσως δεν πρόσεξα τους στίχους, τέλος πάντων, μαζί με δύο ακόμα εξτρά τραγούδια. Για το κοκτέιλ τώρα την Τρίποδη Μαϊμού να συμπληρώσω ότι παρόλο που δεν είναι δικής μου εμπνεύσεως, πολλοί νομίζουν ότι είναι επειδή έχει ζώο το όνομα. Δεν είναι. Έχω κάνει όμως μια τροποποίηση, αν το θέλετε ακόμα πιο γλυκό, προσθέτεται από πάνω μισό κουταλάκι του γλυκού άχνη ζάχαρη. Το όνομά του τότε αλλάζει από Τρίποδη Μαϊμού σε Τρίποδη Μαϊμού με ψωρίαση. Αν δεν έχει τον μπαρ άχνη ζάχαρη, το οποίο δεν είναι και τόσο σύνηθες, φροντίζετε να έχετε εσείς μαζί σας ένα μικρό έτσι διάφανο σακουλάκι για να το δώσετε στον μπάρμαν να το προσθέσει, ενώ πρέπει οπωσδήποτε να του υπογραμμίσετε παράλληλα με απόλυτη σοβαρότητα ότι είναι όντως άχνη ζάχαρη στο σακουλάκι και όχι κοκαίνη. Σημειώστε το.

Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και για το πιάνο στο Σύνταγμα. Δηλαδή το είχαμε πει, το είχα ανακοινώσει στα social media. Λοιπόν, έχει πιάνο στο Σύνταγμα πλέον. Ναι, δεν θα αρχίσω όλα αυτά όλα τα έχει Μαριωρή, είμαστε Ευρωπαίοι και διάφορα τέτοια, θα με πείτε κακό άνθρωπο. Θα πω όμως ότι όταν πρωτομπήκε αυτό το πιάνο, ήταν ένα μεγάλο έτσι με ουρά, μπροστά εκεί στα εισιτήρια που πηγαίνανε διάφοροι και παίζανε τυχαίοι εντός εισαγωγικών και γινόντουσαν viral σε βιντεάκια για να γράφει ο κόσμος από κάτω στα σχόλια «Μπράβο, αυτός είναι πολιτισμός, φέρτε και άλλα πιάνα» και διάφορα τέτοια. Φέρανε και άλλο πιάνο, δηλαδή άλλο στη θέση του μεγάλου, ένα μικρό έχει τώρα, όχι μόστρα φάτσα κάρτα χαμηλά, αλλά πάνω από τις κυλιόμενες σε μια γωνία. Αντικατάσταση, περίεργο. Τόσο καλά δεν πήγαινε το άλλο που προωθούσε τον πολιτισμό. Διαχείριση χώρου, λέει το μετρό, και κόσμου. Τελείωσαν μάλλον τα λεφτά των νοικιασμένων viral. Πριν κάτι μέρες εντωμεταξύ, βγήκε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα που είχε ένα καινούριο viral τυχαίας βιρτουόζας που ήταν εντυμένη σαν να πήγαινε στο Μέγαρο. Το καλό το Μέγαρο, όχι παράσταση του Πανουκιάμου, το άλλο το Κυριλέ. Και ένα επίσης τυχαίο κοριτσάκι σταματάει, μόνο αυτό υπήρχε εκεί, τη ρωτάει αν μπορεί να χορέψει πριν ακούσει καν τι θα παίξει. Και αρχίζει τις πιρουέτες και τα λοιπά. Τυχερό ήταν γιατί έπεσε σε κλασική μουσική που της τύπησας και όχι στο «Πάμε ρε μάγκε στο βουνό να πιούμε αργελεδάκι που έχω καβάντζα ένα λουλά και ένα μπαγλαμαδάκι». Πώς είναι δηλαδή σε κάτι ψεύτικα βίντεο στο εξωτερικό που παίζει κάποιος ένα πιάνο στο δικό τους αντίστοιχο σύνταγμα και έρχεται ένα ελάφι και λέει «Φίλε, να σε συνοδεύσω στο λαούτο» και δεν είναι ελάφι, είναι ο Adam Sandler incognito τελικά και γίνεται όλο αυτό viral. Έτσι και εδώ. Εδώ δεν έχουμε τον Adam Sandler, έχουμε τον Στράτο Τζορτζογλου, όχι στα πιάνα, αλλά τον έχουμε γενικώς. Θέλω να πω, μην περιμένετε τον Sandler, αφού δεν ήρθε στο πάρτι του σταθμού, τέλος, δεν θα πάει αλλού. Και χαμός λοιπόν στα social πάλι και στο Instagram της Virtuosa σχολιάζει και το ίδιο λέει το κοριτσάκι το οποίο χόρεψε και λέει «Εγώ ήμουν αυτή και στις φωτογραφίες της είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη και πιο μελαμψή». Και από κάτω σχολιάζουν και διάφοροι άλλοι Μπαγκλαντέζοι με σημαίες του Ισραήλ στους δικούς τους λογαριασμούς, κάργα, σε άπτεστα ελληνικά «Μπράβο, αυτή είναι η Ελλάδα μας». Και διάφορα τέτοια. Μονιάστε φίλοι, η μουσική σώζει, φέρτε και άλλα πιάνα. Όχι παιδιά, μην φέρετε άλλα πιάνα. Κάθε φορά που γίνεται αυτό, συρρυκνώνετε το όργανο. Η επόμενη αλλαγή θα είναι μια φυσαρμόνικα κρεμασμένη από το πόμολο της πόρτας στις τουαλέτες, ξέρω εγώ. You know the hardest thing.

Αυτή ήταν η Hey Nothing με το καινούργιο του single Boat Garage και πιο πριν η Gorillaz από δίσκο αυτή τη φορά, The Mountain, τον οποίο έβγαλαν πριν από 3 μήνες, αλλά εγώ τώρα τον άκουσα. Και συνεχίζουμε και πάλι με δίσκο, The Boys of Dungeon Lane του Paul McCartney. Από εκεί θα ακούσουμε το Home to Us, στο οποίο συμμετέχει και ο Ringo Starr. Και θα συμπληρώσουμε με το The Payoff του Father John Misty, κατά κόσμον Josh Tillman. Όχι, δεν είναι κανονικός παπάς.

σε μία περίπτωση που δεν σας αρέσει ο ανανάς, αλλά θέλετε σόνι και καλά να πιείτε ένα καλοκαιρινό έτσι ωραίο κοκτέιλ με όνομα Μαϊμούς, υπάρχουν δύο πολύ γνωστά τέτοια για να διαλέξετε, τα οποία τα γνωρίζουν και, και τα μπαρ, οπότε δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες. Το ένα είναι το Monkey Gland. Τζιν εδώ έχει σαβάσει, χυμό πορτοκαλιού, γρεναδίνη και αψέντη. Αυτό εντωμεταξύ βγήκε το 1920 και το όνομά του, το Monkey Gland, σημαίνει τα αμελέτητα της μαϊμούς. Καθόλου τυχαίο το όνομα, γιατί προέρχεται από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο τότε την ίδια εποχή ο γαλλορώσος χειρούργος Σέργεϊ Βορονόφ για μια θεραπεία κατά της αντιγύρανσης, και ειδικότερα στόχος του ήταν πώς να κάνει τους γέρους πιο καρπερούς. Η θεραπεία αυτή έχει να κάνει με μεταμόσχευση των μαϊμούδων στα των γέρων. Δεν θέλω να επεκταθώ και πιστέψε με, ούτε κι εσείς. Και μετά από αυτές τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, μάλλον δεν θα θέλετε να πιείτε ούτε καν το κοκτέιλ. Τέλος πάντων, Temper Trap για τη συνέχεια και Arab Strap.

Το Μάιο έχουμε και κάποιες επιστροφές, είναι από αυτές όμως, πώς τα λένε, πώς λένε, δεν ήξερες ότι την περίμενες, αλλά το αντίθετο. Δεν την περίμενες γιατί δεν σε ενδιέφερε. Δηλαδή, εντάξει, όχι ακριβώς το αντίθετο, δεν μου βγήκε και πάρα πολύ αυτό. Τέλος πάντων, οι Europe βγάζουν νέο δίσκο, όπου να είναι, τέλος πάντων. Και έχουμε ένα single για σήμερα που, ok, άντε ας το ακούσουμε. Ζευγάρι rock, οπότε του μήνα το επόμενο, μαζί με τους Five Finger Death Punch.

Λοιπόν, απορρίψαμε το ένα μαϊμουδό κοκτέιλ λόγω της ιστορίας του. Μας έχει μείνει το Brass Monkey, η μπρούντζινη μαϊμού. Εδώ έχουμε ρούμι, βότκα και χυμό πορτοκαλιού πάλι. Το origin αυτού είναι πιο, πώς να το πω, οικογενειακό. Δεν κατακρεουργήθηκαν πραγματικές μαϊμούδες. Στην πραγματικότητα δεν έγινε απολύτως τίποτα γιατί δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν μια φτιαχτή ιστορία το 1970 για διαφημιστικούς λόγους της εταιρείας Heyblane. Αυτή είναι η γνωστή σαν πρωτοπόρος για τα προαναμειγμένα κοκτέιλ, τα έτοιμα σε μπουκάλια δηλαδή, και την ανάδειξη της άγνωστης μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 30 βότκας Smirnoff, σε μία από τις πιο εμπορικές. Στην περίπτωση τώρα του Brass Monkey, που μας ενδιαφέρει σήμερα, η Heyblane έφτιαξε για να διαφημίσει το κοκτέιλ της μία ιστορία ότι το όνομα λέει προέρχεται από ένα διάσημο κλαμπ στο νησί Μακάο που έχει το ίδιο όνομα, το οποίο λειτουργούσε σαν βιτρίνα για ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο εσείς συμμετείχατε στον Δεύτερο Παγκόσμιο, τόσο και η μπρούτζινη μαϊμού εν ολίγης. Το αστείο είναι πως το παραμύθι αυτό δεν ήταν τελικά και τόσο πιασάρικο, αλλά το κοκτέιλ έγινε διάσημο 15 χρόνια αργότερα, χάρη στο ομώνυμο κομμάτι των Beastie Boys. Ας το ακούσουμε οπότε, γιατί όχι, αλλά θα προηγηθεί ο Genesis, ο Γούσου με το Big Dog.

Λοιπόν, το αποφάσισα, θα γράψω κι εγώ ένα τραγούδι για το δικό μου κοκτέιλ, το Σεσημασμένο Ελάφι. Ανοιχτός είμαι σε προτάσεις, σε μελοποίησής του, στείλτε μου βιογραφικά και είδος μουσικής. Επόμενο ζευγάρι νέων single, Grief is for the Living και Call It In από τους Vienna Vienna και τους Editors αντιστοίχως.

Μου έλεγε τις προάλλες μια φίλη το Σάββατο ότι κυκλοφορούν, λέει, διάφορα κράνη με ενδοεπικοινωνία. Μπορείς δηλαδή να είσαι πάνω στη μηχανή σου και να μιλάς με ένα φίλο που επίσης είναι πάνω στη δική του τη μηχανή, όσο οδηγείτε και οι δυο τις μηχανές σας. Κάνει βόλτες εκείνη με μια φίλη της και συζητάτε, ξέρω εγώ, για τη λαϊκή. Απλά υπάρχουν αναγκαστικές διακοπές στο συνειρμό. Λες, ας πούμε, ξέρεις, το πρωί πήγα στη λαϊκή και είχαν τις πατάτες 1,5 ευρώ το όπα φανάρι. Αντί να προσέχετε το δρόμο δηλαδή, που ας είμαστε τώρα ειλικρινείς μεταξύ μας, είναι κάτι πολύ βαρετό. Και τι κερδίζεις? Μόνο την ασφάλειά σου και το να φτάσεις, ξέρω εγώ, στον προορισμό σου ολόκληρος. Ενώ τώρα με την ενδοεπικοινωνία είσαι λιγότερο μεν ασφαλής, περνάς όμως το χρόνο σου ευχάριστα μέχρι το φανάρι. Λέω τώρα γιατί τώρα το έμαθα. Μπορεί αυτό να υπήρχε από το μεσαίωνα. Να ήταν, ξέρω εγώ, πάνω στα κάρα με τα βόδια. Λιγότερο επικίνδυνο αυτό από 50.000 πόσα είναι τα άλογα η μηχανή. Αλλά και τότε μην νομίζετε, είχε στο δρόμο διάφορα πράγματα. Είχε λακκούβες, ληστές, πανόλι. Έπρεπε να προσέχεις όσο δεν μιλάς. Δεν υπήρχαν κράνη και ηλεκτρισμός τότε, αλλά φώναζες στον συνοδοιπόρο, στο διπλανό άλογο, βόδι, μουλάρι, οτιδήποτε. Ξέρεις, το πρωί πήγα στην αγορά και είχαν τις πατάτες μισό δουκάτο το... Ω, παπανούκλα.

Ακούσαμε Girl Tones και Bridget Calls Me Baby στα καινούργια τους singles φυσικά και περνάμε στα επίσης νέα τραγούδια των Ολλανδών Steve και των Yard Act.

Για να μην δίνουμε και λανθασμένες πληροφορίες, οι πατάτες και τα δουκάτα δεν συναντήθηκαν ποτέ χρονικά. Οι πατάτες ήρθαν στην Ευρώπη μετά το 1570, ενώ ο Μεσαίωνας τελείωσε σαν εποχή έναν αιώνα νωρίτερα συμβατικά. Η ημερομηνία θεωρείται είτε το 1453 με την άλωση της Κωνσταντινούπολης ή το 1492 με την ανακάλυψη της Αμερικής. Διαλέξτε. Όμως, αν υποθετικά υπήρχαν δουκάτα μετά τον ερχομό των πατατώνε, μπορεί να κόστιζαν και ένα ολόκληρο χρυσό δουκάτο το κιλό. Με ένα τέτοιο αγόραζες, να φανταστείτε, φαγητό για μια εβδομάδα. Αλλά οι πατάτες ειδικά από την άλλη θεωρούνταν έτσι πολύ delicatessen εισαγόγιμο προϊόν, που σίγουρα δεν ήταν για την πλέμπα. Εδώ δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν ένα κράνος. Πατάτες θα παίρνανε. Ας παίξουμε για το τέλος κάτι και από το ένα deluxe album που είχε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα στα bonus του και βγήκε το Μάη, το The Great Impersonator από πρόπερση του 24 της Halsey, τώρα το θυμήθηκε. Συνδυάζεται με το καινούριο Cruel Intentions της Alice Merton.

Προλαβαίνουμε και μία διασκευή από τα singles του Μάη και συγκεκριμένα το Jungle, όχι το, πώς λέγεται, το Carry On των Crosby, Stills, Nash and Young από τους Βρετανούς Jungle. Ο δικός τους καινούριος δίσκος βγαίνει μέσα Αυγούστου και θα λέγεται Sunshine. Ταιριαστό με την εποχή.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούσαμε τις καινούργιες κυκλοφορίες, singles και κάποιους δίσκους και ένα EP και ένα Deluxe Edition από τον Μάη. Στην επόμενη εκπομπή έχουμε αποκλειστικά EP και δίσκους. Ίσως άμα δεν βγουν τόσο καλά να προσθέσουμε κανένα συγκλάκι που μας έχει ξεμείνει ακόμα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για την ακρόαση φυσικά και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο Άντωνι Πέρκινς και ένα παραμυθένιο κομμάτι σήμερα που ταιριάζει με το θέμα μας, την εποχή και τα παιδικά όνειρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Καλησπέρα, είναι το Honic των Klagoon εδώ στο Strummer Radio κάθε Τετάρτη 1 με 2 το μεσημέρι. Είναι η τελευταία εκπομπή για το ραδιοφωνική αυτή σεζόν η σημερινή. Ραντεβού πάλι προς το Σεπτέμβρη πρώτα Θεός. Και συνήθως τελευταία εκπομπή της κάθε σεζόν ή κάνουμε ένα αφιέρωμα σε μουσικές που δεν παίζουμε σχεδόν ποτέ. Πέρσι παίξαμε ρέγγε, πιο παλιά είχαμε παίξει ροκαμπίλι. Ή δεν υπάρχει κανένα θέμα, παίζουμε ό,τι να είναι. Κάτι τέτοιο θα γίνει και σήμερα. Λέγοντας ό,τι να είναι, ενώ θα παίξουμε 60s και 70s, αλλά διάσπαρτα πράγματα από γνωστούς καλλιτέχνες που δεν βρίσκουμε το χρόνο κατά τη διάρκεια της σεζόν να βάζουμε πολύ. Ξεκινήσαμε με το πρώτο άλμπουμ των Ray Earth από το 1968, Dreams Answers λέγεται ο δίσκος. Ακούσαμε το Land of Nod. Και τώρα θα μείνουμε σε κάτι έτσι πιο soul. Θα πάμε στους φοβερούς και τρομερούς Chambers Brothers σε ένα δίσκο 1971, πολύ υποτιμημένο νομίζω. Είναι το New Generation και θα ακούσουμε ένα εκπληκτικό κομμάτι. Είναι το When the Evening Comes.

Θα αφήσουμε τις όποιες soul αναφορές με μια διασκευή στο Don't Do It, ένα κομμάτι που έκανε γνωστό ο Marvin Gaye στα μέσα της δεκαετίας του 60. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια live εκτέλεση από το 1971. Μπήκε την επόμενη χρονιά στο live δίσκο Rock of Ages από τους The Band.

0: Ήταν η The Band. Τώρα θα πάμε στον Arthur Brown, που έπεσε από τα σύννεφα μολόγω που διάβασα ότι μας επισκέπτεται πάλι στις 18 Σεπτέμβρη στο Καζάρτε. Τον Arthur Brown τον είχα δει το 2007 μαζί με τους Pretty Things στο Gagarin, μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει στη ζωή μου. Και θα ακούσουμε The Crazy World of Arthur Brown, Come and Buy.
1: God, brother, you lied.

Ήταν το Come and Buy από το The Crazy World of Arthur Brown του 1968 και θα μείνουμε στην ίδια χρονιά και θα πάμε στο πρώτο άλμπουμ των CCR και θα ακούσουμε το κομμάτι που κλείνει το δίσκο, ένα κομμάτι που είχαν ηχογραφήσει και ως Gollywogs χρόνια νωρίτερα, για πολλούς και εμένα συμπεριλαμβανομένου, το καλύτερό τους κομμάτι, Walk on the Water.

Κυκλοφορεί αυτές τις μέρες μια πενταπλή κασετίνα Special Deluxe επανέκδοση του Wheels of Fire, των Cream, με μόνο, στέρεο, πρώιμες ηχογραφίες κάποιων κομματιών, alternate mixes, single version των τραγουδιών και κάποια live. Νομίζω must για τους fans των Cream. Πάμε και ακούμε μια alternate mixy του Deserted Cities of the Heart.

Λοιπόν, αύριο 18 του Ιούνιου έχει γενέθλια ο Paul McCartney, ο οποίος πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε το καινούργιο του άλμπουμ, το The Boys of Dancing Lane. Το άκουσα, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, υπάρχουν ένα-δύο κομμάτια που μου αρέσουν, αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας. Εμείς θα πάμε πίσω στο πρώτο άλμπουμ των Wings, το Wildlife, από 1971, και θα ακούσουμε το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, το Mambo.

Θα μείνουμε στο 1971 για ένα κομματάκι ακόμα. Από ένα συγκρότημα που το πρώτο του άλμπουμ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι Electric Light Orchestra. Από ένα σημείο και μετά βέβαια στις 70's άρχισαν να μου σπάνε τα νεύρα. Αλλά το πρώτο του μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι ο λόγος που μου αρέσει αυτό το άλμπουμ πολύ είναι ότι στα πρώτα βήματα των Electric Light Orchestra και στο πρώτο του άλμπουμ την περισσότερη δουλειά και ως μέλος της μπάντας τότε την έκανε ο μεγάλος Roy Wood. Πάμε και τους ακούμε στο Look At Me Now.

Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα συγκρότημα που νομίζω τόσα χρόνια δεν έχω βάλει ποτέ στην εκπομπή. Δεν παίρνω και όργα, αλλά νομίζω πως όχι. Είναι η Deep Purple. Είμαι λάτρης της πρώτης τους περίοδου, με το Rod Evans στα φωνητικά. Θέλω να την πείτε την ψυχεδελική τους περίοδο, δεν ξέρω. Και ο δίσκος που θα ακούσουμε είναι ο τρίτος τους δίσκος, το Deep Purple, του 1969. Τον θεωρώ, δεν θα πω τον καλύτερο, γιατί δεν είναι ο καλύτερος ο δίσκος. Τώρα αυτά που κάνανε μετά είναι σίγουρα πιο σημαντικά. Απλά εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτό, το Deep Purple, το 1969, Blind.

Μέσα Μαΐου έφυγε από τη ζωή η Κλοντίν Λονζέ, ηθοποιός κατά βάση, έχει ψιλογνωστεί από το πάρτι του Πίτερ Σέλλερς, αλλά τη μεγάλη της διασημότητα την απέκτησε χρόνια αργότερα για τελείως διαφορετικούς λόγους. Το 1976 δολοφόνησε τον εραστή της, έναν διάσημο Αμερικάνο σκιέρ, πρωταθλητή. Η ίδια είπε πως εξοκρότησε το όπλο, δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Υπάρχουν πολλά με τη δίκη και τα λοιπά, αν θέλετε να το ψάξετε στο ίντερνετ να διαβάσετε. Μας ενδιαφέρει ότι οι Rolling Stones άδραξαν τις ευκαιρίες και έγραψαν ένα κομμάτι, το Claudine, το οποίο έμεινε για χρόνια ακυκλοφόρητο και κυκλοφόρησε επίσημα σε μια special έκδοση του Some Girls. Και μιας και οι Stones επιστρέφουν σε λίγο καιρό με καινούριο άλμπουμ, το οποίο θα ακούσουμε και θα σας πούμε από Σεπτέμβρη, Rolling Stones, Claudine.

Λοιπόν, αυτό ήταν το χρόνο των Γκλακκούν και για σήμερα. Και όπως σας είπα, ήταν η τελευταία εκπομπή για την τρέχουσα ραδιοφωνική σεζόν. Θα είμαστε μαζί το Σεπτέμβρη πάλι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ακούτε την εκπομπή τόσο καιρό για τη στήριξή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Να ξεκουραστείτε, είτε πάτε διακοπές είτε όχι. Να ακούσετε πολύ μουσική, να πάτε στις συναυλίες. Να περάσετε καλά όπως και να έχει. Καλό καλοκαίρι λοιπόν.

Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Strummer Radio. Τι εκπομπή για το τηλέφωνο θα ήταν αν δεν βάζαμε το Call Me. Εδώ το βάλαμε, το ακούμε στην ισπανική εκδοχή. Προσπάθησα να χαιρετίζω ισπανικά για όσους το καταλαβαίνουν.

Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Η παραγωγή του Strummer σιγά σιγά αφήνουν τις εκπομπές για την καλοκαιρινή περίοδο. Θα μείνουμε στο τέλος, Τρισκιοκούκος.

Καλώς ήρθατε στο Strummer Radio, καλώς ήρθατε στο Cuckoo in the Nest, όπως κάθε Τετάρτη 4 με 6 εδώ, σε αυτή την συχνότητα. Θα μείνουμε, νομίζω, παρέα για τον Ιούνιο και Ιούλιο, νομίζω, αφού είμαστε εδώ, τουλάχιστον η Τετάρτη να σημαίνει κάτι για μας. Μερικοί μπορεί να μας ακούνε βέβαια και από τις διακοπές, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ήταν μια εβδομάδα που είχε το πάρτι του Strummer, πολύ ωραία ήταν, περάσαμε πολύ καλά, είδαμε πολύ κόσμο, είχαμε πολύ καιρό να ειδωθούμε και σήμερα έχουμε μια δεύτερη εκπομπή για το τηλέφωνο, ύστερα από πιέσεις τις οποίες δέχτηκα και αποφάσισα να την κάνω. Αυτό βασικά αναφέρεται όποιος έχει δει λίγο τα social, αν δεν έχει δει τα social, άστο, αφήστε το. Λοιπόν, τέλος πάντων, η εκπομπή γίνεται, έχει πολύ υλικό, έχει υλικό που ταιριάζει με την πρώτη, δηλαδή και τα ερωτικά υπάρχουν μέσα από το τηλέφωνο και η αναζήτηση του εραστή, της ερωμένης και οι μοναχικοί άνθρωποι που περιμένουν ένα τηλέφωνο. Έχει και γραμμές βοήθειας σήμερα, τηλεφωνικής βοήθειας. Θα μιλήσουμε και για αυτές. Και έχει και τηλέφωνα που είναι στο υπερπέραν, κάπου μακριά. Επικοινωνία με ανθρώπους κάπου που βρίσκονται ψηλά, δεν ξέρω, κάπου βρίσκονται. Πολλά, πολλά θα πούμε και θα ακούσουμε. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που πάλι έχει να κάνει με κάτι που ανέβηκε στα social. Είναι η Wet Leg, η Ryan Tisdale, η οποία, δεν ξέρω, όταν ξεκινήσαν οι Wet Leg ήταν με τα μακριά φορέματα, αλλά τελευταία έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σεξιερωτικό πλάσμα και τραγουδούσε ζωντανά σε μια συναυλία το CPR που αναφέρεται σε ένα τηλέφωνο που κάνει σε μια γραμμή βοήθειας, στην οποία το επίγον περιστατικό είναι ότι είναι ερωτευμένη.

0: πάμε σε μία ακόμα γραμμή βοήθειας, η Hotline, ένα από τα τραγούδια του Jack Stauber Micropop, έτσι λέγεται το συγκρότημα, το οποίο όμως έχει και ένα... Έχει ένα δύσκολο θέμα, γιατί μιλάει για μια γυναίκα που παίρνει σε μια γραμμή βοήθειας, εκεί τη βάζουν σε αναμονή για 20 λεπτά. Είναι γραμμή βοήθειας για όταν έχεις, σου έχει έρθει η ιδέα της αυτοκτονίας. Και όπως το περιγράφει το τραγούδι αργότερα, τελικά αυτή η κοπέλα δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, γιατί αυτό πυροβολήθηκε. Όχι πολύ ευχάριστο. Baby Hotline.
1: Baby hotline, please hold me close to you. Baby flatline, still time to do it too. Baby snack time, chow down to a unruly.

Και έτσι τελειώνει το Baby Hotline με αυτό το ήχο του τηλεφώνου. Και θυμήθηκα ότι ένα μέρος του τηλεφώνου, ίσως όχι πολύ ελκυστικό για πολλούς, είναι τα τηλέφωνα των ακροατών σε ραδιόφωνα. Μερικές φορές, εγώ τουλάχιστον όταν είμαι πάρα πολύ κουρασμένος ή όταν είμαι στο αυτοκίνητο και θέλω κάτι να με κρατήσει αρκετά ξύπνιο, μπαίνω σε αθλητικούς σταθμούς όπου ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, αλλά εγώ ξεκουράζομαι αρκετά και κυρίως δεν μπορεί να με πάρει ο ύπνος ή να νιστάξω ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν το χάνεις αυτό το πράγμα. Το επόμενο τραγούδι έχει να κάνει με ένα παρόμοιο θέμα, μια που μιλάει για έναν τύπο συνωμοσιολόγο, ο οποίος προσπαθεί να τηλεφωνεί σε μια εκπομπή για να αποδείξει τις θεωρίες του για τα UFO, τους εξωγήινους και πολλά άλλα. Τέτοια βέβαια αναφέρονται και σε τέτοιες εκπομπές όπως τις αθλητικές. Το τραγούδι λέγεται Touchstone Telephone, είναι η Lemon Demon, είναι το project του Neil Cicerega, ένας μουσικός, σκηνοθέτης, YouTuber, animator και πολλά άλλα.

Και φεύγουμε από τις γραμμές βοήθειας, από τους διάφορους παλαβούς που παίρνουν στα τηλέφωνα και θέλουν να πούνε ότι τους κατεβαίνει, και πάμε στο γνωστό θέμα και αυτό που μας αγγίζει νομίζω όλους, που είναι τα τηλεφωνήματα για τους, με τους αγαπημένους μας, με τον εραστή μας, την ερωμένη μας, με ό,τι ο καθένας έχει επιλέξει. Και πάμε στα blues, γιατί υπάρχει μια κλασική blues έκφραση που λέει ότι ένα άλλο μουλάρι κλωτσάει στο στάβλο σου. Αυτό είναι μια έκφραση που σημαίνει ότι ένας άλλος άντρας έχει πάρει τη θέση μου στο σπίτι σου. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα μας μιλάει ο Muddy Waters 1951 στο Long Distance Call. Παρακαλάει την αγαπημένη του να του πει μια καλή κουβέντα.

Και αφού ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο, θα μείνουμε σε αυτό. Πάμε δηλαδή στους μοναχικούς που αναζητούν παρέα και το τηλέφωνο είναι ένας τρόπος με τον οποίο περιμένουν να τη βρούνε ή την βρίσκουν τελικά. Πάμε στο Τζεφ Λίν, αυτό τον τύπο που γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ σε εργατική οικογένεια και έκανε αυτή την καριέρα που έκανε. 1976, ένα άλμπουμ των ELO, New York New World Record. Εκεί μέσα υπάρχει το Telephone Line, το οποίο στο αυτό το τραγούδι ο Λίν μιλάει με έναν εραστή, με μια ερωμένη, τέλος πάντων κάποιος στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, ακούς όλα αυτά που λέει, αλλά στην τελευταία γραμμή υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν μιλάει σε κανέναν άνθρωπο και ακούγεται μόνο αυτός ο ήχος της κλήσης. Σαν να προσπαθείς να βρεις ένα αγόρι, μια κοπέλα κάθε βράδυ και δεν ξέρεις πώς να τον προσεγγίσεις ή να την προσεγγίσεις. Telephone Line ELO.

και από τον μοναχικό Τζεφ Λιν, τον Yellow, που μιλάει στο πουθενά. Πάμε στο επόμενο, το οποίο, αν έκανες μια πεντάδα με τα τραγούδια που δεν θα λείπαν από καμία εκπομπή, είτε ήταν σε indie ραδιόφωνο, είτε σε mainstream ή οτιδήποτε, θα ήταν μέσα σε αυτήν. Ring Ring, Abba.

Μερικές φορές έχω παρατηρήσει ότι οι θεματικές εκπομπές είναι μια αφορμή για να βάζεις αυτούς τους 10-20 πολύ αγαπημένους σου καλλιτέχνες, μπάντες και ό,τι άλλο, μια που βρίσκεις ένα τραγούδι που έχουν σχέση με αυτό και έτσι τους βάζεις χωρίς να λέει κάποιος καλά πάλι αυτόν θα βάλεις. Και έτσι με μεγάλη μεγάλη χαρά ανακάλυψα ότι 8 Μαΐου 2026 η Lead Sims έβγαλε ένα νέο τραγούδι μαζί με την άλλη αγαπημένη, την 070 Shake, που λέγεται Telephone. Και σιγά μην το άφηνα.

0: Υπάρχουν και τραγούδια όμως που με το τηλέφωνο μιλάνε για το τηλέφωνο και γιορτάζουν τον έρωτα, όπως το επόμενο, το Walking in the Rain with the One I Love. Η τραγουδιστρία λέει ότι ήταν έξω στη βροχή, θα γυρίσει σπίτι και θα πάρει τηλέφωνο αυτόν που αγαπάει. Σύνθεση παραγωγή Barry White, το τραγουδούν οι Love Unlimited και ο Barry White φυσικά κάπου εμφανίζεται με αυτή τη χαρακτηριστική βάθια μπάσα φωνή ερωτική. Walking in the rain with the one I love.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

Και σε λίγα χρόνια ο Barry White του τραγουδιού αυτού ή κάποιος άλλος άντρας περιμένει δίπλα στο τηλέφωνο μια κλήση από την πρώην του, σκέφτεται τα πάνω και τα κάτω της σχέσης τους, σκέφτεται τις αναμνήσεις που είχε και μάλιστα ποια ήταν η τελευταία φορά που άκουσε τη φωνή της μέσα από το τηλέφωνο και εύχεται όλα αυτά τα καλώδια, οι δορυφόροι, όλα αυτά θα μπορούσαν να μεταδώσουν μια απαλή παράκληση. Σήκωσε το τηλέφωνο σου. Η Νάντι Σάουφ, τηλέφωνο.

Έχουμε μπει σε μοναχικούς δρόμους που έχουν να κάνουν πολύ με το τηλέφωνο και το επόμενο μας μιλάει για την απόλυτη απομόνωση, τη μοναξιά, τη ψυχική κατάρρευση του κεντρικού ήρωα του The Wall, του Pink. Nobody's home, με τον φοβερό στίχο On the telephone to you, there'll be nobody home.

I got electric light. I got second sight.

Γεια σας και πάλι, εδώ Strummer Radio, Κούκο Συνδενές, Γιάννης Πηγαλαγκός στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, η δεύτερη και τελευταία προς το παρόν εκπομπή σχετικά με το τηλέφωνο και ό,τι θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί γύρω από αυτό. Κλείσαμε την προηγούμενη ώρα με τη διασκευή της Nell Smith στη συνεργασία της με τους Flaming Lips, το Gernit Amber του Nick Cave και τον Bad Seeds, το τραγούδι που έχει τον στίχο «The phone, the phone, the phone, it rings, it rings, it rings no more». Το τηλέφωνο αυτό που δεν ακούγεται κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ του Skeleton 3. Ο γιος του Cave, ο Arthur, έχασε τραγικά τη ζωή του και το φοβερό είναι ότι με αυτή την κοπέλα, την Nell Smith, που ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ, πρέπει να ήταν 13-14 χρονών, ότι έχασε τη ζωή της περίπου, έχασε τη ζωή της σε ηλικία 17 ετών από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στον Καναδά. Τραγικό. Ωστόσο, αυτή η διασκευή του Gernit Amber είναι μαγευτική κατά τη γνώμη μου και μια που πιάσαμε τώρα αυτό το θέμα των τηλεφωνημάτων ή της επαφής με τις άλλες διαστάσεις ή τους ανθρώπους που έχουν φύγει από εδώ, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι του 1929. Λέει μια ιστορία ότι ένα μικρό παιδί μπαίνει στο κατάστημα ενός εμπόρου και του ζητάει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για να πάρει τηλέφωνο τη μητέρα του, η οποία όμως έχει πεθάνει. Ο έμπορος, συγκινημένος, προσπαθεί να του εξηγήσει με πολύ ευγενικό και τρυφερό τρόπο ότι δεν υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση με τον παράδεισο. The Carter Family, no telephone in heaven.

0: That's fine, A.P., and that was A.P. Carter singing No Telephone in Heaven for Your Pleasure.
1: Και πάμε στο επόμενο, το οποίο έχει τίτλο The Phoned in Dead. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε και δεν έχει σχέση με το προηγούμενο τραγούδι. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, είναι ο Chip Taylor, ο οποίος έφυγε πριν λίγο καιρό σε ηλικία 86 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Και από το άλμπουμ του που λεγόταν Fuck All The Perfect People, έχει ένα τραγούδι αυτό το Phone In Dead, που έχει ένα στίχο που λέει I used up all my sick days, so I just phone in dead. Δηλαδή απλά ελληνικά, έχω εξαντλήσει όλες τις άδειες ασθενείας, οπότε πήρα τηλέφωνο και δήλωσα νεκρός. Αν δεν έχεις άλλη δικαιολογία, πες ό,τι πιο ακραίο γίνεται, λέω εγώ. Phone In Dead, Chip Taylor and the New Ukrainians.
2: I used up all my sick days, so I just phoned in dead. I used up all my sick days, I just phoned in dead.

από τα αντενεκεδάκια με το σπάγκο. Ξέρετε, έπαιρνε ένα στο ένα αντενεκεδάκι, πήγαινε μακριά, έπαιρνε κι άλλος και όντως, παρόλη την απόσταση, άκουγες τι ήθελε να σου πει. Αυτή είναι μια μεταφορά για την ανθρώπινη επικοινωνία και χρησιμοποιούν αυτή την ιδέα οι The Microphone στο προσωπικό project του Phil Elverum, μια χειροποίητη fuzz folk στο Between Your Ear and the Other Ear.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν χρειάζεσαι πια το τηλέφωνο του άλλου προσώπου, θες να το διαγράψεις, δεν θες πια να το χρησιμοποιείς, θέλεις να κόψεις κάθε επικοινωνία μαζί του. Αυτό μας λένε οι Dead από το Σικάγο, πριν καμιά δεκαριά χρόνια το βγάλανε σε αυτό το surf, ιδιαίτερο surf που λέγεται Sunburn, είναι και επίκαιρο σαν τίτλος, καλό καιράκι.

πόσο ευλογημένος μπορεί να είσαι όταν δεν έχεις ανάγκη το τηλέφωνο, δεν έχεις ανάγκη καν και την ψηφιακή επικοινωνία που κυριαρχεί στις μέρες μας, όταν αισθάνεσαι ασφαλής μέσα σε μία σχέση. Γι' αυτό θα μας μιλήσουν οι Φράγκοι Κόσμο στο MyPhone που λένε ότι το τηλέφωνο μου έσπασε αλλά δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι είσαι εκεί. Το τηλέφωνο μου έχει μείνει από μπαταρία αλλά πάλι δεν με νοιάζει γιατί ξέρω ότι είσαι εκεί, ότι μπορώ να σε βρω και ότι σε νιώθω δίπλα μου. MyPhone, Φράγκοι Κόσμο.

Αυτό ήταν το Fire is Coming του Flying Lotus με τη συμμετοχή του David Lynch. Αυτό το σουρεαλιστικό θέμα, τραγούδι με ένα απόκοσμο και ambient ηχοτοπίο μάλλον, το οποίο μετατρέπεται στην πορεία σε ένα έντονο trap drum beat. Είναι η ιστορία ενός μικρού αγοριού του Τόμι που δέχεται ένα παράξενο και τρομακτικό τηλεφώνημα. Ο τίτλος, το Fire is Coming, είναι μια ξεκάθαρη αναφορά στη μυθολογία του Twin Peaks και στη διάσημη φράση «Fire walk with me».

Αυτό ήταν το Pythagoras on the Line Again, τον Penguin Cafe. Η Penguin Cafe είναι το project του Arthur Jeffries, του γιου του ιδρυτικού μέλους και του βασικού μέλους, των Penguin Cafe Orchestra. Οι Penguin Cafe δημιουργήθηκαν μετά το θάνατο του πατέρα του Arthur Jeffries, όταν έγινε μια συναυλία φόρος τιμής για τα 60 γενέθλιά του, και τότε εκείνος αποφάσισε να τους σχηματίσει και να αλλάξει λίγο το όνομα σαν Penguin Cafe. Αυτό που ακούσαμε, η σύνθεση που ακούσαμε, είναι μια επανερμηνεία πάνω στο έργο του πατέρα του που λεγόταν Pythagoras on the Line. Εκείνος ο Σάιμον Τζέφες δημιούργησε το Pythagoras on the Line ακούγοντας κάποια στιγμή σε μια τηλεφωνική κλίση. Άκουγε τον ήχο του τηλεφώνου, αλλά άκουγε μέσα και διάφορους άλλους ήχους και το βρήκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ηχογράφησε σε ένα τηλεφωνητή και πάμε να το ακούσουμε.

Ένας οδηγός οδηγούσε στις ψηλές πεδιάδες της επαρχίας της Οκλαχώμα, περνούσε μια μακριά σειρά από τους τηλεφωνικούς στήλους, ξέρετε, αυτούς που μάλλον υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί τώρα πια όλα κινούνται υπόγεια. Και εκεί βλέπει ένα τεχνικό, ο οποίος ήταν ανεβασμένος πάνω σε μια κολόνα, κάτι επισκεύαζε, αλλά ταυτόχρονα φαινόταν να μιλάει στο τηλέφωνο. Αυτό τον έβαλε να σκεφτεί ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μας διευκολύνει τόσο πολύ στο να επικοινωνήσουμε, ταυτόχρονα μιλούσε ίσως στην κοπέλα του. Είχε και αυτό συναισθήματα, είχε μια μοναξιά και κυρίως κρατούσε ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Το Wichita Lineman, το τραγούδι του Jimmy Webb, το έχουν τραγουδήσει άπειροι και τελευταία το ακούσαμε και από τον Cave στο άλμπουμ του Flea. Και εδώ θα το ακούσουμε όμως από μια live εκδοχή των R.E.M. που μου αρέσει πάρα πολύ.

Wichita Lineman από τους R.E.M. Το μεγαλύτερο τραγούδι που έχει ποτέ γραφτεί σύμφωνα με το Bob Dylan. Εγώ το έβαλα όμως και για ένα άλλο έναν λόγο, γιατί έχει μέσα ένα στίχο που μου άρεσε πάρα πολύ που λέει I know I need a small vacation. Και πάμε στο επόμενο που έχει να κάνει, έχει σχέση με την προηγούμενη εκπομπή. Στην προηγούμενη ακούσαμε τους The Left Bank στο CMA Call Up You Tonight. Όμως μετά από λίγο Ian Murray το διασκεύασε, του άλλαξε και τον τίτλο και το λέει He May Call.

0: Όμως υπάρχει το γνωστό σε όλους κόκκινο τηλέφωνο, το οποίο υπάρχει νομίζω ακόμα και τώρα. Φυσικά έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο ως γραμμή έκτακτης ανάγκης στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Στο επόμενο τραγούδι έχει αυτή την έννοια, αλλά έχει και μια άλλη έννοια σε ένα τηλέφωνο το οποίο μεταδίδει τα νέα ίσως από μια επανάσταση.
1: Και είναι και το καλύτερο όλο, Γιάννη.
0: Ποιο?
1: Των πάντων που έχουν τη λέξη τηλέφωνο μας.
0: Ρε τηλέφωνο, ήρθε ο DJ comeback και ήρθε στην ώρα. Μόλι Νίλσον.

Το επόμενο είναι για τον Big Boss Man και το τηλέφωνο που του κάνει η αγαπημένη του και του λέει «Big Boss Man, θα με ακούσεις όταν σου τηλεφωνήσω». Διασκευή του τραγουδιού, του ομώνυμου τραγουδιού της Bobby Gentry. Εδώ θα το ακούσουμε από τους Mercury Rev και την Hope Sandoval.

Φοβερή φωνή, Χοπ Σάντοβαλ. Και το επόμενο μιλάει για την ιστορία ενός ηλικιωμένου άντρα, το όνομα του Tom Frost, τηλεφωνεί στην παλιά του αγάπη, τη Μάρθα, 40, μετά από 40 χρόνια που δεν έχουν να μιλήσουν. Τη ρωτάει για το σύζυγό της, τα παιδιά της, της λέει ότι παντρεύτηκε και εκείνος, αλλά στο τέλος τη λέει με ειλικρίνεια ότι παραμένει ερωτευμένος μαζί της. Το φοβερό με αυτό το τραγούδι είναι ότι ο Tom Waits το έγραψε σε ηλικία μόνο 23 ετών. Ένα τραγούδι τόσο όριμο για τα γυρατιά το έχει γράψει τόσο νέος. Θα το ακούσουμε όμως από τον Tim Buckley, Μάρθα.

Και μετά το Μάρθα του Tom Waits, όπως τα ακούσαμε από τον Dean Buckley, αφού πιάσαμε λίγο το θέμα γυρατιά, θα πάμε σε ένα τραγούδι που έχει να κάνει ο τίτλος του με το θέμα αυτό, Dignified and Old, είναι οι Modern Lovers, οι οποίοι έχουν σε αυτό το τραγούδι τον πρώτο στίχο που λέει «Το τηλέφωνό μου δεν χτυπάει ποτέ».

Και στην προηγούμενη εκπομπή, προς το τέλος, αφού πηγαίνουμε προς το τέλος, κλείσαμε με ένα τραγούδι του Jonathan Richman σχετικά με το κινητό, ότι μπορεί να έχεις κινητό τηλέφωνο, είναι ok, αλλά όχι για μένα. Κάτι αντίστοιχο θέλω να ακούσουμε σήμερα από τους Cake, που έχουν επηρεαστεί πολύ από τον Richman, και το τραγούδι που λένε μέσα No Phone, No Phone, I Just Want To Be Alone Today, μακριά από τα τηλέφωνα.

Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής, της δεύτερης για το τηλέφωνο. Το τελευταίο τραγούδι όμως είναι λίγο ιδιαίτερο, γιατί ήταν μια πρόταση της Αρετής από την Τρελιομανία, που μου θύμισε ένα τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Brian Ferry, μια συνεργασία με την εικαστικό ποιήτρια performer Amalia Barrett, που συνδύασε πολύ το spoken word της εικαστικού με θέματα και με μουσικές που είχε γράψει πολύ παλαιότερα, επί Roxy Music θα έλεγα. Από αυτό επέλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι που μοιάζει με λίγο Let's Stick Together και νομίζω ότι είναι ένα κατάλληλος τρόπος για να κλείσουμε. Loose Talk.

0: take the lights out of this blinking head. Deep belief blossom so as to split the shell.
1: Ήρθε η ώρα να πούμε γεια. Ήταν ο Γιάννης Μιχαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών τις τελευταίες δύο ώρες από τις 4.
0: Put your foot on the brake.
1: Κούκος είναι νέστο όπως κάθε Τετάρτη εδώ στο Strum Radio. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η DJ Comeback, Μπανανόψαρα και πολλά άλλα εδώ στο Strummer, πάντα υπάρχει κάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, τους χορούς, αν και δεν ταιριάζανε με τη μουσική που ακούγονταν, αλλά χοροί είναι αυτοί, πάντα χωράνε. Πολλά φιλιά, γεια.
0: So good you don't know that you're in it. Lie down and speak to the start. Lie down. And in your ear, from the rafters, loose talk.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος. Είναι το. Ήταν το ρε τηλέφωνο, το love, καταραμένο, γιατί. Καταραμένο από μένα δηλαδή, γιατί ήθελα να πω μια κακιούλα εδώ για τον Γιάννη. Ότι δεν το συμπεριέλαβα γιατί για κάποιο λόγο λέει δεν του άρεσε. Ήταν η ακριβής του λέξης. Δεν είναι κάτι το οποίο έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου. Είπε, δεν μου πολύ άρεσε. Δεν ξέρω, Γιάννη, θες να επέμβεις τώρα. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία να ξυλωθείς.
1: Στην πειρά.
0: Στην πειρά.
2: Δεν φτάνει που με απείλησε να κάνω δεύτερη εκπομπή για όσους είδανε το reel. Τώρα τραβάω και αυτά. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος. Είναι η εκπομπή Treble Time. Νεκροζώντας εσύ στα δύο. Ξεκίνησαμε με το τηλέφωνο. Κόπηκε το τηλέφωνο. Δεν είχε πληρώσει ο Arthur Lee το λογαριασμό. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι για να υποδεχτώ έτσι και επίσημα το καλοκαίρι. Το υποδεχτήκαμε βέβαια με ρέγκε, αλλά αυτό είναι το κομμάτι που ακούω 12 η ώρα με το που αλλάζει τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, με το που αλλάζει η ώρα και μπαίνει το καλοκαίρι επίσημα, επειδή είμαι έτσι αιμονικός τύπος, ακούω το αυτό. Το εξής δηλαδή.

Λοιπόν, λύνουμε τώρα εδώ επί τόπου κάποια τεχνικά προβλήματα και τι άλλα νέα. Εδώ ο Καμπάκος αντιμετωπίζει με πολύ θάρρος και παρησία ό,τι τυχαίνει, δεν κολώνει ποτέ, και ετοιμάζει το επόμενο τραγούδι που παίζει τώρα.

Αυτή ήταν η The Fugs από τη Νέα Υόρκη από το 1968, από το άλμπουμ τους Tenderness Junction, The Garden is Open, It's Summer Again Freaks. Και από το 1968 ερχόμαστε στο 2026, μια αγαπημένη μου underground μπάντα, η Χάνταλ Σέρπα, από το καινούργιο τους άλμπουμ που λέγεται Mountains, ακούμε Camel on the Moon.

Αυτή ήταν η φετινή συνεργασία των Helicon με τον Al Lover, ένα DJ και multi-instrumentalist που λένε και στο χωριό μου. Και τώρα πάμε έτσι σε μια πιο ιδιαίτερη κυκλοφορία. Είναι οι Μαλές. Είναι μια μπάντα η οποία πήρε την ονομασία της από το album των Station Free. If you know, you know. Οι Μαλές είναι, υποτίθεται ότι είναι μια φανταστική τοποθεσία. Οι Μαλές οι οποίοι ξεκινήσαν έτσι στην αρχή, για τους ελάχιστους ανθρώπους που τους ακούγανε, σαν μια πιο crowd rock μπάντα. Αλλά φέτος για μένα, στο τρίτο τους άλμπουμ, βγάλανε ένα αριστούργημα, ένα πραγματικά πειραγμένο acid folk, φοβερό δίσκο. Ο δίσκος λέγεται To the Cloud Coconut of Color Wheels, για όνομα του Θεού, από το οποίο ακόμα και το ομώνυμο κομμάτι, καλή ακρόαση.

0: Αυτή ήταν η Μαλές, λοιπόν, με τον ιδιαίτερο ήχο τους. Και έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο συντροφιά, εδώ μια παραγωγό του σταθμού, αλλά πάνω απ' όλα πάρα πολύ καλή μου φίλη, τη Φέη. Γεια σου, Φέη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σε όλους. Πολύ ωραίες οι μουσικές του Μίτσου όταν μπήκα. Και του πρότεινα κάτι που μπορεί να άδαιναν και με αυτά και παραδόξως το δέχτηκε.
0: Είναι η Boards of Canada από το καινούργιο άλμπουμ. Και το κομμάτι λέγεται Into the Magic Light, and it sounds like this.

Αυτή ήταν η White Magic, μία μπάντα η οποία δεν θυμάμαι αν είχαμε παίξει βασικά στο αφιέρωμα της New World America. Ήταν όμως μία εμβληματική μπάντα της New World America. Ο Ντόξο, που έφυγε πολύ πρόωρα, γεννημένος μόλις το 1982 στο Λονδίνο, αλλά μετακόμισε... Και folk το λέγαμε κάποτε επίσης, η acid folk, όπως επισήμανε η Faye. Ο Ντόξο, λοιπόν, ο οποίος έφυγε πρόωρα τον Ιούνιο φέτος, το 2026, άφησε όμως μεγάλο έργο πίσω του. White Magic, μια σκηνή και μια μπάντα η οποία δεν παίζεται και ιδιαίτερα συχνά, είτε στο σταθμό είτε οπουδήποτε. Θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια, λοιπόν, από αυτούς. Το επόμενο είναι μια υπέροχη διασκευή στο κλασικό murder βρετανικό ballad, το Katie Cruel.

Αυτή ήταν η White Magic, η φανταστική μπάντα που είχε ο Ντόξο, από τα τέλη των 90's μέχρι τα μέσα περίπου των Zeros. Θα ακούσω, το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτή την μπάντα είναι και το τελευταίο κυκλοφορία που κάνανε, ένα one side single, λεγόταν New Egypt και ακούγονταν κάπως έτσι.

0: magic New Egypt. Ένα υπέροχο psychedelic trip jam. Η άλλη μπάντα, η οποία είναι μάλλον πιο γνωστή στους υπόλοιπους, στα αρρωστάκια τουλάχιστον, διότι είχε πιο μεγάλη κάλυψη, ήταν η Gal Gang Dance, μια φυσικά κοβέσιαλ μπάντα έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν τόσο του γούστου μου όσο η White Magic. Παρ' όλα αυτά είχαν κάποιες φοβερές στιγμές κι αυτοί. Θα σας παίξω το αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι η Gaga Dance λοιπόν από το πρώτο του άλμπουμ. Το κομμάτι είναι πολύ μεγάλο να το... και πολύ δύσκολο να το προφέρω, οπότε απλά ακούστε το. Και... ναι, ναι, ναι. Μπορείς Φέι να το πεις.
1: Glory in itself be Egyptian.
0: All right.

0: αυτό που μόλις ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Treble Time, ήταν η Cosmic Rock Show, η πρώτη μπάντα που είχε ο Michael Yonkers. Το κομμάτι λεγόταν Psyp. Ο Michael Yonkers, ο οποίος ξεκίνησε από τα τέλη των 60's με την απόλυτη... με την απόλυτη μη αποδοχή όλη του υπόλοιπου κοινού. Είχε ένα προσωπικό όραμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στα επόμενα λεπτά. Ένα τελείως προσωπικό ήχος. Αυτό ήταν το πρώτο σκλέτο του 1968 με τους Cosmic Rock Show. Δεν κράτησε παραπάνω. Είπε να μην κάνω ρε ζήλοι καλές ανθρώπους. Να κάνω προσωπική μπάντα. Michael Yonkers Band. Το άλμπουμ λέγεται Micro Nature Love, ένα άλμπουμ το οποίο αγνοήθηκε την εποχή που βγήκε. Το εκτίμησαν όμως οι τύποι από την The Stitch και στη συνέχεια από τη Sub Pop και στη συνέχεια και από τον Jack White, ο οποίος όσο ο παπάρας και να είναι, ξέρει να εκτιμάει πραγματάκια. Και θα ακούσετε πόσο μπροστά ήταν από την εποχή του, γιατί είναι σαν να ακούς Stooges πριν τους Stooges. Ακούμε λοιπόν...
1: Όχι πριν τους Stooges, την ίδια εποχή, αλλά...
0: Την ίδια εποχή με τους Stooges, από άλλο παράλληλο σύμπαν. Και ακούμε Kill the Enemy.

0: Αυτός είναι ο Μάικλ Γιόκερς, ο οποίος συνεχίζει πλέον σε 18-70, βγάζει ένα απίστευτο loner folk album, το οποίο η πρώτη φορά που τα ακούσαν ανθρώποι πέρα, ξέρω εγώ, από τη γειτονιά του, ήταν όταν κάποιος συλλέκτης ανέβασε κάποια κομμάτια στο YouTube. Κάποια στιγμή όμως, όπως είπαμε, οι εταιρείες που προαναφέραμε, η The Stitch, το ξανανεβάσανε. Είναι το Grimwood και από το Grimwood θα ακούσουμε Faye.
1: Να πω απλά ότι εντάξει, είναι ένας, δεν μπορείς να τον πεις obscure καλλιτέχνη, γιατί μνημονευότανε και στα έντυπα και, δηλαδή, και τη δεκαετία του 90 και τα λοιπά. Αλλά όπως λέει ο Δημήτρης, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις κάτι να ακούσεις. Τώρα το κομμάτι λέγεται Damsel Fair and Your Angel.

0: Αυτό ήταν ο Μάλι Γόλκερ από το πρώτο obscure album, το Grimwood, το οποίο αργότερα επανεκδόθηκε. Στα 70s ο φίλος μας εξακολουθεί να εξερευνεί έτσι, την folk σκηνή, αυτό που μετέπειτα μετά τα Zeros ονομάστηκε Loner Folk. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ψιλοσχλάμαρες μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά βρήκε και κάποια άλλα αρρωστάκια εκεί να συνεργαστεί μαζί του. Ένας από αυτούς ήταν ο Jim Willy. Πώς προφέρεται τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, γιατί πραγματικά είναι obscure και το, ακόμα και το, η γραμματοσυρά έτσι δεν είναι. Είναι W-O-E-H-H.
1: Πρέπει να είναι κάτι γερμανικό ή ολλανδικό, οπότε δεν είναι Will, είναι κάτι σε Verl, κάπως έτσι, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Τέλος πάντων, τα δύο αυτά αλάνια βρεθήκανε, βγάλανε ένα δίσκο, λεγόταν Borders of My Mind. Είναι ένα υπέροχο άλμπουμ και από αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι, κρατάω πολύ κοντά στην καρδιά μου και λέγεται Emily.

0: lame.
1: Αυτός ήταν ο Michael Jokers, στα 70s. Ο Michael Jokers, λοιπόν, όταν στα 90s έγινε αυτή η επανεκδόση στο πρώτο δουλειό του, και ειδικά του μίκρου Natural Love, και επειδή οι White Stripes ήταν και δικαίως στα πάνω τους full, άκουσε πολύ κόσμος, ξαναγύρισε τον ηλεκτρικό ήχο. Για μένα η καλύτερη δουλειά ήταν αυτή που έκανε μαζί με τους Black Snake. Θα μπορούσα να παίζω Michael Jokers και συνεργασίες και διάφορα για 3 ώρες συνεχόμενες, αλλά το κοινό δεν είναι, νομίζω, έτοιμο γι' αυτό. Οπότε θα ακούσουμε Michael Jokers and the Black Snakes, Carbohydrates, Hydrocarbon, και μετά περίμενε να κάνει επιτυχία.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Mark Jorgensen, θα τα σπάει με τους Blind Snake. Θα κλείσουμε με τους αποδημήσαντες ή Σάμελ Κόσμο. Με τον James Blood Ulmer. Ένα δίσκο που είχε βγάλει με αφορμή την πλημμύρα της Κατρίνα. Ένα από τις μεγαλύτερες τραγωδίες οι οποίες έχουν περάσει έτσι. Λες και δεν τρέχει τίποτα. Πέθανε να έκανε εκατομμύρια ανθρώποι, ξέρω εγώ και εντάξει, αλλά ήταν στην Αμερική. James Blood Ulmer, Godspeed Brother, Sad Days, Lonely Nights.

0: James Φιλαντούλμερ.
1: Ένας μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Και τι θα ακούσουμε τώρα, Φέι?
1: Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε μία από τις, τέλος πάντων, όπως λένε και τα αμερικανικά και αγγλοσαξονικά έντυπα, αλλά όπως λέει και το αυτί μου και το πρότεινα στο Δημήτρη, μία από τις καλύτερες folk κυκλοφορίες της χρονιάς, banjo, στο στυλ του Sandy Bull. Ο Johnny Bell είναι ένας συνθέτης που άφησε την κιθάρα και το American Primitive για να πειραματιστεί με το banjo. Το Μάιο έβγαλε μια καινούργια δουλειά, είναι από το Νέο Μεξικό, έτσι είναι από κάτω, το κάτω μέρος της Αμερικής. Η δουλειά λέγεται Mountain States. Και θα ακούσουμε το Departure Valley, δηλαδή την κοιλάδα της αναχώρησης.
0: And it sounds like this.

Αυτός ήταν ο μεγάλος Βρετανός χτιάρισσας Bird Chance με την ενορχήστρωση του David Stewart. Ο David Stewart, Σκοτσέζο όπως πολύ σωστά επισήμανε η Faye, με την ενορχήστρωση στα έχορδα συν τα πλήκτρα του David Stewart. Ο David Stewart, ο οποίος μας άφησε και αυτός χρόνους, φέτος τον Ιούνιο. Ο Stewart, ο οποίος είναι πιο γνωστός στους οπαδούς του Jethro Tull, διότι έκανε τις ενορχιστρώσεις στα κομμάτια που χρειάζονται ενορχιστρώσεις, στα πρώτα τους άλμπουμ. Το 1976, εκεί που βγάλει το βλεμματικό άλμπουμ Thick as a Brick, ήταν πλέον πλήρες μέλος της μπάντας, παίζοντας πλήκτρα. Μεγάλος arranger, μεγάλος μουσικός. Το 1998 αποφάσισε να αλλάξει φύλο και έτσι ήθελε να τον γνωρίζουμε πλέον ως D. Stewart, και ως D. Stewart θα τον λέμε και εμείς από εδώ και προς στην εκπομπή, όπως είναι το σωστό. Και θα ακούσουμε την πρώτη του έτσι, δουλειά, το πρώτο arrangement από το πρώτο άλμπουμ, τον Jethro Tull, ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, Reasons for Waiting.

0: Και εδώ τελειώνει το αφιέρωμά μας και σε αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη. Θα παίξουμε τώρα παραγγελιές και πολύ αργήσαμε κιόλας. Η παραγγελιά η προτελευταία, λίγο πριν κλείσουμε, είναι της Face φυσικά. Είναι η μεγάλη Chocolate Watch Pad.
1: Έχω μέσον.
0: Ταξίδι ή συντεργέστη.

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, αυτό είναι η εκπομπή Treble Time. Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, η παρέα.
1: Εγώ είμαι πάντα η φίλη του Δημήτρη Καμπάκου, η ΦΕΗ.
0: Να πίνετε τις βιταμίνες σας, να τηλεφωνείτε στη μαμά σας και να προσέχετε τον σύντροφό σας. Σας αφήνουμε μια υπέροχη διασκευή από Jesse Sykes, από το Stealth Bite, από το τελευταίο του CP. Ακολουθεί ο Σόρχ, Μπανανόψαρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Να είστε καλά, την επόμενη Τετάρτη δεν θα είμαι εδώ. Θα είμαι όμως τη μεθεπόμενη Τετάρτη.
1: Θα κουνάμε το μαντίλι.
0: Σας φιλώ. Καλή συνέχεια.

Thank you.

Lang Fanzine, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hauswolf, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις, New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Μαρούτζα, Ηλίας Ασλάνογλου και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας, μέρος δεύτερο. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο, τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzine, η μουσική σε χαρτί.

0: get it!
1: Τώρα.
2: Ξεκίνησε.
1: Μιλάμε τώρα λοιπόν. Νομίζω ότι μας ακούτε. Γεια σας. Είναι η εκπομπή του Radio Lang, όπως κάθε Τετάρτη, εκτός από τις πρώτες Τετάρτες του μήνα, στο 10 με 12 στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Strummer Radio. Μιχάλης Κουρίς, Χρήστος Αναγνώστου, από απόσταση σήμερα.
2: Ναι, η τεχνολογία μας φέρνει πιο κοντά για άλλη μια βραδιά. Έτσι, δεν μπορούμε, κύριοι και κυρίες, να κάνουμε εκπομπή και να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο πλέον. Αποφασίσαμε να κάνει ο καθένας από αλλού. Το κάνουμε πιο δύσκολο για μας. Για σας όχι, βέβαια. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τι?
1: Έχουμε λίγο έκο, συγγνώμη Χρήστο. Έχουμε λίγο έκο όταν μιλάς, αλλά εντάξει, θα το λύσουμε κάποια στιγμή για αυτό το ζήτημα.
2: Δεν πειράζει. Εγώ και ο Blackman έχω κάνει σχολή Blackman. Πώς κάνουν σχολή αντένα οι άλλοι για

0: ουσιαστικά απέδειξε, ας πούμε, το κανόνα για το ελληνικό κοινό. Δηλαδή, τι κάνεις, είναι το αφήνεις πεινασμένο 20-25 χρόνια. Πεινασμένο εκεί, λισομανάει να ακούσεις τη μουσική σου, να σε δει ζωντανά. Και όταν πλέον έρθεις, είναι όλοι στα πόδια σου. Δηλαδή, πραγματικά, η πρώτη μέρα του release ξεκίνησε με ένα τέτοιο μπαμ που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Πρέπει να έχει δει ο κόσμος άπειρα βιντεάκια, αλλά αν δεν ήσουν μέσα εκείνη την ώρα που συνέβαινε, απλά δεν μπορείς να το πιστέψεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο είναι πολύ εντυπωσιακά. Και αυτό που όπως το ζούσαμε μέσα ήταν επίσης εντυπωσιακό. Αλλά τα βίντεο που είναι από πάνω, που ειδικά αυτό το βίντεο που ανέβασε το release με το drone που ήταν από πάνω και είχε τα διάφορα mosfet τα οποία σχηματίζονταν και αποσχηματίζονταν, ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και εντάξει, φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, το ακούγαμε, γιατί λέγανε οι Biscuits, ξέρω εγώ, ότι έλεγε ο Ντέρστο ότι είστε τρελή, ξέρω και αυτά. Ναι, είναι πραγματικότητα. Επικρατούσε μια τρέλα από κάτω.
0: Ναι, όχι, ήταν όλοι κουρδισμένοι. Ήταν όλοι κουρδισμένοι και είναι λογικό, εντάξει. Υπάρχει κόσμος που έχει μεγαλώσει με αυτή τη μουσική, κόσμος που την απέρριπτε και εγώ μαζί όταν είχε πρωτοβγεί και μετά άρχισε να την ακολουθεί. Υπάρχει κόσμος που τους ακολουθεί από το 15 και μετά, ξέρω, δηλαδή από το Gold Combra, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να περιγράψω την κατάσταση.
1: Εν τω μεταξύ να πω ότι στην παρέα που ήμουν εγώ, τα περισσότερα μέλη ήταν εκεί γύρω στα 30. Αλλά 30, όχι 30 δώσε, 30 πολύ λίγο θα έλεγα, δηλαδή κοντά 30.
0: Και μα είναι λογικό.
1: Ξέρανε στίχους όλους, δηλαδή ξέρανε όλους τους στίχους, ας πούμε, από τα κομμάτια τα γνωστά τουλάχιστον. Κανονικά, λες και ξέρω, τα ακούγανε στην εποχή τους, ας πούμε. Αν ακούτε κανένα θόρυβο περίεργο, μην σα προβληματίσει.
0: Όχι.
1: Θα ήθελα να κάνω κάποιες δοκιμούλες εδώ για να δω να ακούω χωρίς να έχουμε το έκο.
0: Τα ακούγανε στο γυμνάσιο. Εμένα αυτό μου είπαν. Ότι αυτή τη μουσική εμείς την ακούγαμε στο γυμνάσιο.
1: Ναι,
0: εγώ όταν πήγαινα γυμνάσιο, ο κόσμος άκουγε Guns N' Roses, ας πούμε. Άκουγε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Άκουγε και άλλα, ξέρω εγώ, ναι. Αλλά αυτοί ακούγαν Limp Bizkit, ας πούμε. Δηλαδή, βάλ το κάτω. Αν έχεις γεννηθεί το, τι να σου πω τώρα, το 95, το 90.
1: Ναι, το 95 πες.
0: Ναι, το 95. Για να μου λες ότι είναι 30, έχει γεννηθεί το 95. Λίγο πριν, λίγο μετά. Λοιπόν, και έχεις, είσαι στην Ελλάδα της καθυστέρησης, της μόνιμης καθυστέρησης εκείνες τις εποχές. Οπότε όλη η φάση του νιου metal έχει έρθει από το 2005 και μετά. Για να την βιώσει. Δηλαδή, αυτά τα τραγούδια είναι ήδη παλιά, είναι ήδη πολυπαιγμένα. Το συγκρότημα βρίσκεται ήδη σε κρίση. Είναι σχεδόν υποδιάλυση, ας πούμε, μετά το 2006.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, όλο το πρώτο ήρα το έχεις χάσει. Παρ' όλα αυτά, για σένα είναι καινούργια μουσική.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και το ακούς, ναι, το ακούς ανακατωμένο. Με Metallica, με Maiden, με οτιδήποτε. Δηλαδή, όπως κάποιος.
1: Είναι όμως και καινούργια μουσική, συγγνώμη, είναι και καινούργια μουσική η οποία είναι στο κλίμα αυτών που ακούς όταν πας γυμνάσιο που λες. Γιατί σε μια φάση, συγκρίνω τώρα και λίγο και το κοινό, θα δούμε και με 3 Days Grace το κοινό όταν πάμε το καλό, συγκρίνω το κοινό με Avenged Sevenfold, οι οποίοι είναι η επόμενη γενιά από εμάς, ας πούμε, στο metal, και ό,τι ήταν προς τα εκεί, είχε κόσμο. Ξέρω και τα νιου, ας πούμε, που ακούγαμε, ξέρω, το 2001, ξέρω εγώ, 99, 1, ξέρω εγώ, 2, εκείνη την εποχή που ήταν της μόδας. Βεβαίως, κακά τα ψέματα, παίζανε τα μαγαζιά τα ροκάδικα με τα λάδικα, ξέρω εγώ, της εποχής, παίζανε κάργα τέτοια πράγματα. Θυμάμαι, ας πούμε, το, πώς το λένε, την Τιθώρα που είχα περάσει απ' έξω τις προάλλες, που έπαιζε στάνταρ, ας πούμε, εκεί τέτοια πράγματα.

0: Κοίτα, εγώ δεν ήμουν εδώ εκείνη την περίοδο. Το έζησα όλο στο πικ του, στο εξωτερικό. Δηλαδή, ήταν όλα τα έντυπα της εποχής, Kerrang, Metal Hammer, οτιδήποτε. Όλο το νιου metal ήταν στο προσκήνιο παντού. Δεν μπορούσες να ξεφύγεις, δηλαδή. Είχε εξώφυλλο μέχρι και Cold Chamber, με εύκολα. Δηλαδή, το αστείο είναι ότι έχω δει Cold Chamber εκείνη την εποχή και παρόλα αυτά δεν έχω δει, ας πούμε, Korn, δεν έχω δει ακόμη και τους Limp Bizkit τους είδα μετά, το 15, ας πούμε, που και πάλι σε σχέση με το προχθεσινό ήταν καλύτερο live προχθές. Δηλαδή, μπορεί να λένε, μα το... Εγώ ξέρω ότι κάποια στιγμή κοιτάω το ρολόι μου και λέω, μα είναι δυνατόν. Παίζουν μόνο 20 λεπτά. Εγώ νιώθω ότι παίζουν ήδη εδώ και μία ώρα. Ήταν αυτό το πράγμα που όπως συνέπαιρνε όλο τον κόσμο. Και μετά έκανε το διαλυματάκι του. Και μετά αντεπάμε και αυτού και από την αρχή. Φοβερό, εντάξει. Δηλαδή...
1: Αυτό που λες, είναι, μάλλον το αντίθετο λες. Ότι έχει περάσει η ώρα και είναι σαν να έχουν περάσει 20 λεπτά.
0: Γιατί όχι.
1: Τι, ότι άμα να παίζουν, εγώ να παίζουν μία ώρα, να παίζουν μία ώρα και να νομίζεις ότι έχουν περάσει, πώς το λένε, να έχουν παίξει 20 λεπτά και να νομίζεις ότι έχει περάσει μία ώρα, είναι βασανιστήριο.
0: Όχι, εγώ αλήθεια στο λέω και με τα παιδιά που ήμουν μαζί, είχαμε αυτή την αίσθηση, δηλαδή ότι ρε φίλε, έχουν παίξει τόσο λίγο και εμείς νιώθουμε ότι παίζουν συνέχεια. Δηλαδή δεν το είχαμε ευχαριστηθεί, θέλαμε κι άλλο. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν το περιγράφω καλά. Καταλαβαίνω τι λες έτσι όπως το λες, αλλά σου λέω και το συνέστημα επειδή το μοιραστήκαμε, ας πούμε, κάπως μεταξύ μας. Δηλαδή ήταν πολύ γεμάτα τα λεπτά. Κάθε λεπτό είχε πολύ μεγάλη διάρκεια, ας πούμε, και με την καλή έννοια, όχι με την αρνητική. Δεν βαριώσουν με τίποτα.
1: Ναι, εγώ το εκλαμβάνω από την τέλος ανάποδη πλευρά, ότι ένιωθα ότι ο χρόνος ήταν πολύ, πολύ, πολύ συμπιεσμένος ουσιαστικά, οπότε δηλαδή περνούσαν αυτό που λέμε, ξέρετε, περνούσαν μία ώρα και λέω, καλά, μόνο είμαστε μία ώρα και παίζουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν περάσει 20 λεπτά, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ευχάριστο το... όλο αυτό. Εντάξει, πω. Ναι. Νομίζω ότι είπαμε αρκετούτσικα πράγματα.
0: Πάρε ένα κομματάκι τώρα για το να ακούσει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, θα βάλω Eka Vandal, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ και έβαλα και το άλμπουμ αυτό το φετινό. Και πορώθηκα. Μ' άρεσε τρομερά. Δηλαδή έχω πολύ, πολύ καλύτερη άποψη μετά από το live. Γι' αυτό και αυτό το γρετζάκι εκεί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ, πολύ ζώρικο.
0: Πριν σου χαλάσω την παρουσίαση του κομματιού, θέλω να σου πω το εξής. Μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό. Απόψε είναι τα Mad VMA. Δεν ξέρω τι σας στέλνει εσάς η μάνα σας. Εμένα μου στείλε τον Ακύλα που παίρνει το βραβείο και τραγουδάει live αυτή τη στιγμή στα MAD VMA. Εντάξει, είναι 70 φεύγαια. Τέλος πάντων, δεν περιγράφω άλλο. Συνέχισε, Μιχάλη, βάλε Eka Vandal. Δεν θέλω να χαλάσω την εκπομπή.
1: Λοιπόν, να βάλουμε Eka Vandal, λοιπόν. Το κομμάτι είναι το χιτάκι του άλμπουμ ουσιαστικά. Το Cruising to Self-Soothe.

0: Να είμαστε
1: ήταν
0: λοιπόν
1: κάτι,
0: και πάλι.
1: Οπότε σου άρεσε αυτή η κοπελίτσα, ε?
0: Ναι, ναι, ναι, μου άρεσε, μου άρεσε. Μου άρεσαν και οι μουσικοί της. Εν τω μεταξύ ο βασίστας είναι όντως ο βασίστας πλέον των...
1: Τον Beach Kid.
0: Τον Beach Kid.
1: Ναι, αφού ο άλλος,
0: είναι,
1: ο άλλος πέθανε.
0: Είναι κανονικά, κανονικά στην περιοδία, ας πούμε, δεν είναι απλώς ότι τον βρήκαμε σήμερα και παίζουμε, οπότε γίνεται και ένα promotion έτσι εκαβάνταλ, πολύ ζώρικο θα έλεγα. Με αυτή την κατάσταση.
1: Και... Όχι, είναι συνδυασμό. Τουράρουνε με αυτούς συνέχεια. Ουσιαστικά είναι. Αφού έχουν τον μπασίστα, το συνδυαστικά πάνε. Δηλαδή πλέον είναι σαν να είναι μια μισή μπάντα. Κατάλαβες τι εννοώ, όπως το είπες και εσύ.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ δυνατή η μπάντα γενικώς. Αυτά τα τρία άτομα δηλαδή που αποτελούνται, ας πούμε, η ΕΚΑ Βάνταλ.
1: Έχει μελετήσει πολύ φλοιό τύπο.
0: Ναι, ναι. Ένα μίξ πραγμάτων, το οποίο στο δεύτερο άλμπουμ είναι πολύ πιο συνεκτικό από ότι κάποια άλλα που ακούγαμε. Κάποια κομμάτια που ακούγαμε στο live ήταν λίγο, ξέρεις, κάπως, αλλά στο δίσκο, σε αυτόν εδώ, ο δίσκος έχει πολύ ωραίο τίτλο. Έλα τώρα, θέλω να τον αποδώσω απευθείας. Looking for people to unfollow.
1: Καλός. Σωστός.
0: Καλό. Είναι πιο συνεκτικό γενικώς ως άκουσμα, να το πω έτσι. Και έχει αυτές οι κιθάρες, έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικές, θα έλεγα. Έτσι βαράει. Για μένα το πιο χαρακτηριστικό των ΕΚΑ Βάνταλ είναι το γρέζο της τραγουδίστριας, το οποίο ακούστηκε και στο live έτσι πολύ ωραία, αλλά ακούγεται πολύ ωραία και στο δίσκο. Είδε τώρα,
1: okay.
0: Πάλι καλά που έρχονται τα live και επανεξετάζουμε και κάποιους δίσκους. Ας πούμε, είχαμε βάλει την προηγούμενη φορά, μάλλον έχω ένα τραγούδι το οποίο θέλουμε να βάλουμε πιο μετά, έτσι... Από δίσκο που άρεσε πάρα πολύ στον Βασίλη, τον Μπέκα, και θα τον βάλει μάλλον ψηλά κάπου στη λίστα του προς το παρόν. Θα το πούμε μετά όμως αυτό. Έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο για τη μέρα για να κλείσουμε με αυτή τη μέρα του release.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους Viagra Boys. Ο τύπος έκανε και τα push-ups του, πήρε και τον πνάκο του στη σκηνή. Δηλαδή, όχι, εγώ δεν τον είχα ξαναδεί άλλη φορά, τον περίμενα πώς και πώς. Μου είπαν ότι ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις. Δεν ξέρω πώς το εξέτασε.
0: Εγώ δεν είμαι σε αυτό το mood.
1: Ναι.
0: Να πω τη μαύρη αλήθεια, επειδή μάλλον έχω δει πιο πολλές φορές από ό,τι πρέπει, Viagra Boys, δηλαδή όλες νομίζω
1: 4.
0: Που παίξει εδώ, όλες ή εκτός, πρέπει να έχω χάσει μία ή ξέρω εγώ τι. Εντάξει, βαριέμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, νιώθω ότι τις έχω δει παραπάνω φορές από ό,τι πρέπει.
1: Okay.
0: Και παρόλα αυτά θέλω την διάδραση με το κοινό πάρα πολύ. Οπότε προτιμώ να είναι πολύ κοντά στο κοινό για να γίνει η φασούλα που πρέπει, να το πω έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, αν ήταν σε πιο μικρό χώρο θα είχε ακόμα περισσότερο χαβαλέ, ας πούμε, από το να παίζουν φεστιβάλικά. Αλλά και πάλι όμως... Είναι χαρακτηριστικές μορφές. Όλοι τους. Ένας και ένας.
0: Αυτό εννοείται. Εσύ που τους είδες πρώτη φορά, όπως λέτε, δεν το ήξερα αυτό ως λεπτομέρεια. Εσύ που τους είδες πρώτη φορά, πρέπει να σε έφτιαξαν πάρα πολύ. Γενικότερα.
1: Ναι,
0: και να είδες πράγματα. Είδες πράγματα.
1: Τους ευχαριστήθηκα.
0: Ναι, ναι. Εγώ έχω άλλες φορές τους καλύτερες. Η πρώτη φορά που είχαν παίξει ήταν σε ένα προάβλιο του ΟΑΚΑ, σε ένα πολύ μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα σημείο, στο οποίο έγινε σφαγή, ας πούμε, να σου το πω έτσι.
1: Α, ναι, μου έχουν περιγράψει αυτή τη συναυλία, ναι, όντως,
0: ισχύει. Ναι. Εκεί σε κάποιο σημείο στο ΟΑΚΑ. Ωραία, εντάξει, κλείσαμε λοιπόν με αυτή τη μέρα του release, θα πούμε για άλλες μέρες του release μετά.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα να μεταφερθούμε στη χθεσινή ημέρα, φίλτατε Χρήστο. για να πούμε για την προβολή της
1: του
0: ταινίας
1: ηλεκτροκολέ.
0: Ελεκτροκόλε. Ναι, βεβαίως. Μην σας ακούγεται
1: Von
0: περίεργο.
1: Wegen.
0: Στα γερμανικά ακούγεται λιγότερο σόκινα από ότι στα ελληνικά.
1: Ηλεκτροκολλή.
0: Μια που ασχολήθηκες
1: Όχι.
0: αρκετά με αυτό, πες μας τις δύο κουβέντες εσύ μέχρι να πούμε διάφορα σχόλια.
1: Η συγκεκριμένη ταινία είναι ένας, πραγματικά είναι ένα flashback, δηλαδή μας πάει πίσω στο 1989 που οι Νεουμπάουτεν πέρασαν το τείχος και έδωσαν μία συναυλία στο εργοστάσιο φωταέριου, έτσι. Δηλαδή ήταν ηλεκτρισμού και αέριου ταυτόχρονα παραγωγής. Αυτό σημαίνει κάπως το ηλεκτροκόλε. Και είχαμε την τύχη να έχουμε το σκηνοθέτη, τον Ούλη Σούπελ, ο οποίος είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Αθήνας, το έχουμε ξαναπεί, και να μας πει πώς εμπνεύστηκε να κρατήσει αυτό το υλικό από εκείνη την εποχή και 20 χρόνια αργότερα, το 2009, να αναζητήσει, να βρει κόσμο που ήταν σε αυτή τη συναυλία και να συνδυάσει τις εμπειρίες τους από τότε μέχρι τώρα. Και μάλιστα πήγε και βρήκε ανατολικο-βερολινέζους, όχι δυτικο-βερολινέζους. Δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι για τους ίδιους, γιατί λέει ήμασταν νέοι τότε και σνόμπ, εμείς λέει τους θεωρούσαμε ότι ήταν ξεχωριστοί, ότι ζούσαν σε άλλη χώρα, ότι δεν ήταν σαν και εμάς. Ήταν, εντάξει, και όχι, ο κόσμος που ήρθε είδε το ντοκιμαντέρ, είχαμε στην ουσία παρουσίαση του ντοκιμαντέρ στην αρχή από τον Μάνο τον Μπούρα, είχαμε το ίδιο το ντοκιμαντέρ, είχαμε το Γιάννη τον Ραουζέο να μας κάνει ανάλυση της ταινίας μετά και συζήτηση εφόλης ύλης με το σκηνοθέτη. Δεχτήκαμε και ερωτήσεις από το κοινό και το κερασάκι στην τούρτα ήταν bonus οι δύο συναυλίες back to back που είχαν δώσει εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ξεκινήσαμε 9 η ώρα και τελειώσαμε 1 και το βράδυ σχεδόν. Εντάξει, θεωρώ το event
0: Θεωρώ
1: ήταν
0: ότι
1: υπερπλήρες. Ελπίζω, βασικά, τα άτομα που βγαίνανε μας είπαν ότι το απολαύσανε. Εσύ, Μιχάλη.
0: ήταν χορταστικό το πακέτο, νομίζω. Δηλαδή, αυτό τις 9 η ώρα, 9 και κάτι που ξεκίνησε όλη η ιστορία μέχρι τη μία ουσιαστικά. Ναι, ήταν χορταστικό και αυτό και από ένα σημείο και πέρα το bonus υλικό ουσιαστικά ήταν κομμάτια από τις δύο συναυλίες που είχαν παίξει την ίδια μέρα. Συνέβαιναν αυτά τότε. Συνέβαιναν πάρα πολύ.
1: Ήταν normal
0: Ήταν
1: για την
0: normal για
1: εποχή.
0: την εποχή.
1: Δεν υπήρχε θέμα να παίξουμε για
0: Να
1: ένα
0: παίξουμε
1: live
0: για ένα live
1: παραπάνω, ας
0: παραπάνω,
1: πούμε.
0: ας πούμε. Ναι, όχι, έτσι γινόταν. Το βλέπαν ως παράσταση. Και παίζανε και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα γινόταν. Και παλιότερα, δηλαδή στα 70s που λέμε, ας πούμε. Εγώ βλέπω παντού, ας πούμε, τώρα παράδειγμα, Κύτταρο, Σόκρατες, διπλή παράσταση που λέγαμε. Ήταν πολύ κλασικό να έχουν δύο συναυλίες την ίδια μέρα.
1: Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ένα και δεν το ξεπερνάει κανείς. Είναι ο
0: Είναι ο
1: Λευτέρης
0: Λευτέρης
1: Πανταζής.
0: Πανταζής.
1: Στο Διογέννης Παλάς, κάθε Κυριακή, διπλό σόου και απογευματινό και βραδινό. Για πάνω από 10
0: Πάνω από
1: χρόνια.
0: 10 χρόνια. Εσύ, μπράβο, το κάνανε κάποιοι αυτό. Δεν το έκανε μόνο ο Πανταζής, αλλά το κάνανε κάποιοι. Έτσι, πολύ παλιότερα. Κάνανε δύο παραστάσεις την Κυριακή.
1: Βεβαίως.
0: Κάνανε και την νωρίς.
1: Κάνε και την
0: Κάνανε
1: ωρίς,
0: και την
1: κάνε και
0: ωρίς,
1: την
0: κάνε και
1: αργά
0: την
1: για αυτούς που θα
0: αργά για αυτούς
1: βγαίναν
0: που θα
1: μετά.
0: βγαίναν μετά. Πασοκάρα, ρε φίλε. Αυτά είναι.
1: Ωραίες εποχές.
0: Ωραίες εποχές.
1: Λοιπόν, βάλε μας
0: Βάλε μας
1: ένα
0: ένα
1: κομματάκι
0: κομματάκι
1: Νεομπάουτεν για τον
0: Νεομπάουτεν
1: κόσμο
0: για τον
1: που
0: κόσμο
1: ήρθε
0: που
1: χθες
0: ήρθε χθες
1: και που θα
0: και
1: πάει
0: που
1: και
0: θα πάει
1: αύριο
0: και
1: να τους δει
0: αύριο
1: στο
0: να τους δει
1: ηρώδιο.
0: στο ηρώδιο. Βεβαίως, γιατί έχουμε αυτό. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, παίζουν στη Θεσσαλονίκη. Και αύριο θα βρίσκονται στο ηρώδιο. Πρώτη φορά που έρχονται στο ηρώδιο. Και μία από τις τελευταίες φορές που το Ηρώδιο θα υποδεχθεί συναυλία, γενικώς εκδήλωση. Δεν θυμάμαι πότε το κλείνει το μαγαζί για κάποια χρόνια, γιατί πρέπει να γίνει μία σοβαρή συντήρηση, εδώ που τα λέμε, αλλά Αυτή τέλος πάντων η συναυλία θα είναι μία από τις τελευταίες που θα γίνουν
1: έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Εκεί. Εντάξει, μην, αυτοί που θα έρθουν και ήρθαν και στην προβολή τη θεσίνη, μην περιμένουν αυτά τα έκτροπα της, του ηλεκτροκόλε να, το, να τα δουν και στο. Να δουν εκεί στην. Πώς το λένε, στο Ηρώδιο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε τώρα για το 1989 με το σήμερα. Απέχει σχεδόν μισό αιώνα. Δηλαδή.
0: 37 χρόνια είναι καλά. Να το αφήσω.
1: Ναι, εντάξει, ακριβώς. Είναι ένας. Τι ενήλικας, ένας. Σχεδόν σαραντάρης.
0: Σχεδόν σαραντάρης, ακριβώς. Άλλοι άνθρωποι τότε όλοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι Neubauten.

Πάρα πολύ ωραία. Η Einstürzende de Neubauten, λοιπόν, αύριο στο 2 Ηρώδου του Αττικού. Είναι πολύ σημαντικό βασικά ότι έρχονται τέτοια συγκροτήματα τόσες πολλές φορές εδώ. Έχουν τον κόσμο τους και είναι πάντα ενδιαφέροντες όταν κάνουν δίσκο, όταν αποφασίζουν για την ακρίβεια να κάνουν δίσκο, γιατί εντάξει πλέον είναι λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα, να το πούμε έτσι. Δεν γίνεται να κάνουν σε συνέχεια άλμπουμ αυτές οι μπάντες. Να πούμε για κάτι πιο καινούριο αυτή τη στιγμή, να πούμε για τους Memorials. Είναι αυτό το οποίο έκανα μια εισαγωγή με τον Χρήστο πριν από λίγη ώρα, γιατί τους Memorials, πρώτα απ' όλα ποιοι είναι οι Memorials, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι Memorials είναι η Verity Sassman τον Electra Lane και ο Matthew Sims τον Wire, μια χαρά. Το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησαν φέτος είναι το δεύτερο τους, All Clouds Bring Not Rain. Και η αλήθεια είναι ότι ήδη είναι από τα άλμπουμ που έχουμε αγαπήσει αυτή την περίοδο. Ο Βασίλης, τώρα μοιράω ξανόματα στο Βασίλη λίγο, αλλά ο Βασίλης ο Μπέκας πήγε και τους είδε στη Ρώμη το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Σε ένα κλαμπάκι, από ό,τι μου έλεγε, το οποίο φανταστείτε ας πούμε το Temple, να το πω έτσι, ένα τέτοιο επίπεδο. Και δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, εντάξει, κάποια στιγμή την κάρουν και οι εκδηλώσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά η μπάντα ήταν σούπερ, όπως μου είπε. Σίγουρα θα συγκρατήσετε ένα κομμάτι, αν δηλαδή δεν σας άρεσε ο δίσκος, δεν υπάρχει περίπτωση, εδώ που τα λέμε. Ένα κομμάτι είναι το χιτάκι, ας πούμε. Το κομμάτι αυτό είναι το Drop Down The Well, είναι κομματάρα εννοείται. Θα παιχτεί σε διάφορα μαγαζιά το τελευταίο διάστημα.

Πολύ ωραίο κομμάτι, εντάξει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ νόστιμο το κομμάτι. Πραγματικά. Θα περάσουμε στην Ελλάδα τώρα για να ακούσουμε The Depths, οι οποίοι έβγαλαν το πρώτο τους ή την πρώτη τους κασέτα. Ουσιαστικά, ναι, τι ουσιαστικά, την πρώτη τους κασέτα τώρα πριν από λίγους μήνες, τον Απρίλιο. Είχαν βγάλει κάποια κομμάτια από εδώ και από εκεί, δεν είχαν υποπέσει στην αντίληψή μου, ομολογώ, αλλά χάρη στα λαγωνικά της ελληνικής στήλης του Lang, είχα την ευκαιρία να ακούσω αυτό το σχήμα. Ουσιαστικά είναι ο Νίκος Χρυσοχώος, κάποτε έφτιαχνε μουσική με το όνομα Dry Feel. Μπορεί να το είχατε πετύχει σε κάποια σημεία. Αυτό το EP, ας το πούμε έτσι, 6 κομμάτια είναι σε κασετούλα, όπως λέμε, γράφτηκε το καλοκαίρι του 2024 και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι από τα πράγματα που ακούω αυτήν την περίοδο, και θα αρχίσω να τσεκάρω πλέον και τι ακριβώς κάνουν, αν έχουν κάποιο σχέδιο γενικώς, κάποιο πλάνο. Θα μπω και στα social τους, θα αρχίσω να έχουμε ένα παρεδώσει με τα παιδιά. Το κομματάκι αυτό που θα ακούσουμε λέγεται Fairways και είναι το κομμάτι που ξεκινάει την κασέτα, και να πω ότι είναι και minor spoiler alert για το επερχόμενο τεύχος του Lang.

Lang Fanzin, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hauswolf, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις, New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Μαρούτζα, Ηλίας Ασλάνογλου και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας, μέρος δεύτερο. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο, τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzin, η μουσική σε χαρτί.

0: Ωραία. Τρίβιουμ.
1: Δεύτερη ώρα, αλλά με ξύλο ξεκινήσαμε.
0: Α, εγώ θα έλεγα αυτό, ξεκινήσα να λέω Τρίβιουμ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
1: Για να ξεκάθαρα από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Όπως συζητούσαμε και εκτός, και εκτός αέρα, έχω να ακούσω Τρίβιουμ από, από αρχές εποχές. Δηλαδή,
0: 20 χρόνια το... μπορεί, εντάξει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί, εύκολα.
1: Ναι, εγώ σίγουρα. Δηλαδή, το, πώς το λένε, το άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ που άκουσα ήταν αυτό, το Crusade. Το οποίο Crusade είναι, άμα δω εδώ πέρα, τη, άμα δω εδώ πέρα το Discogs, ας πούμε, πρέπει να ήταν κάπου εκεί. 2006, 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω ξανασχοληθεί με την μπάντα του Matt Heafy. Είναι μορφή, εντάξει, ο Heafy, ok.
0: Όχι, εγώ θα σου λέω, εγώ θέλω να τους δω live. Θέλω, δεν τους έχω δει. Δηλαδή,
1: όχι,
0: μου λείπει από το checklist. Και ξέρεις, εδώ είναι που κάνεις και στο show off. Παντέρα έχω δει με το original line-up, αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις και καλά. Όχι, εντάξει.
1: Και
0: θα είναι φοβερή. Φοβερή. Πιστεύω και τώρα, έτσι πως είναι το group, θα είναι φοβερή φάση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τραγουδάει όλος ο κόσμος, ξέρουν τα τραγούδια απ' έξω, τους περιμένουν. Αυτούς και αν περιμένουν δύο ζωές και παραπάνω, ας πούμε.
1: Ναι, ισχύει. Έχει χαλάσει λίγο την εικόνα ο, πώς το λέω, ο Ανσέλμο με τις βλακίες που έχει.
0: Όχι, καθόλου. Όχι, φίλε, φίλε, πρέπει να είσαι έτσι. Είναι, εμένα μου αρέσει που είναι ακραίος ο τύπος. Δεν πειράζει να είναι και λίγο φασιστάς. Δεν είναι τίποτα. Δικαίωμά του είναι. Το έχει κάψει εντελώς, πρώτα απ' όλα. Το έχει κάψει από το αλκοόλ. Το έχει κάψει. Δηλαδή, ότι αν τον ακούσει να μιλάει, είναι σαν να ακούσει ένα ραπανάκι και να σου λέει. Κάπως έτσι είναι. Και μιλάει κιόλας έτσι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Εντάξει, δηλαδή, πώς αν αντέξει ένας εγκέφαλος. Αλλά αυτό. Ναι, αυτή η τρολιά τη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Είναι το καλύτερο πράγμα. Είναι το ό,τι πιο original και αυθεντικό μπορείς να δεις και να ζήσεις, ας πούμε. Γιατί να θες ένα frontman που να είναι clean cut, σοβαρός? Όχι, θες έναν που δεν τον νοιάζει η φάση, κάνει λάθη, λέει βλακίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ακραίος σε κάποια πράγματα. Αυτό δεν είναι ένα μέρος του rock and roll, με όποια έννοια και αν το πάρεις, ας πούμε. Η τελειότητα και οι σαποστάκηδες και όλα αυτά, άστα. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, ας γίνει μεθυσμένος να πει δύο τραγούδια και μετά να λιποθυμεί στη σκηνή. Μα την Παναγία, θα είναι πολύ ωραία.
1: Δεν είναι αυτό που ενοχλεί τον Ανσέλμο πάντως.
0: Πάμε. Είναι ένα τσακ, ναι. Ένα τσακ φασιστάκος. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει.
1: Όχι, μωρέ, εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πραγματικά το πιστεύω. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχω κάποια συγκεκριμένη συμπάθεια στον Ανσέλμο, ξέρω εγώ, επειδή άκουγα Παντέρα, Ντάμ και τέτοια. Αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει ένα. Είναι περιορισμένη ευθύνη, πώς να το πούμε.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα μια.
1: Δεν είναι το ότι το πιστεύει, είναι λίγο επέ. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ας πω μια ιστορία για να γελάσεις έτσι, γιατί συζητάμε για τους Παντέρα. Σε πάω πίσω εκεί στα αρχαία χρόνια, στο 1998. Έχω ένα συμφοιτητή Ισπανό, πορωμένο όμως, δεν υπάρχει το πόσο πορωμένος ήταν, και είμαστε στη φάση να πάμε να τους δούμε που παίζανε, ας πούμε, στο Ozzfest. Και λέει, εντάξει, μου λέει, Χριστό, ξέρεις τώρα, μου λέει, πίνει πολύ ο Φιλ τώρα το τελευταίο καιρό, δεν θα παίξει και τόσο καλά, και σου μιλάω για το 1998. Είμαστε 28 χρόνια μετά και συζητάμε τι, τα ίδια πράγματα. Οι άλλοι δύο πεθάνανε, έχουν χαιρετήσει και ο τύπος είναι εκεί, όρθιος και συνεχίζει.
1: Ουδέν αληθές θέλουν τούτου.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε φέρει αρκετά ο release σήμερα. Προηγουμένως, ας πούμε, παίξαμε High Vs. Οι οποίοι Hi-Viz θα είναι το συμπλήρωμα στην ημέρα των Offspring και Bad Religion. Εντάξει, πολύ,
0: ναι, ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: ωραία πολύ μάθος Hi-Viz.
0: Είναι πολύ... Όχι. Νιώθεις έναν ήχο που έρχεται από το παρελθόν, είναι εμπνευσμένος από το παρελθόν, αλλά είναι γραμμένος σήμερα. Και αξίζει αυτό το πράγμα. Είναι όμορφο, δηλαδή λες ότι δε, και δεν είναι legacy act, καμία σχέση. Έχουν το δικό τους χαρακτήρα, αλλά έχουν εμπνευστεί, έχουν βαθιές ρίζες στο παρελθόν. Εγώ έτσι τους νιώθω μέσα μου, ας πούμε, έτσι μου μιλάνε οι συγκεκριμένοι.
1: Είναι μέσα στην αναβίωση του post-punk ουσιαστικά αυτό. Πρακτικά αυτό κάνουν. Το κάνουν πολύ καλά, νομίζω.
0: Όχι, το κάνουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, όχι. Θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι το φεστιβάλ δεν επαναπαύτηκε και έχει φέρει και άλλα γκρουπ. Δεν πήγα να πω μικρά, δεν είναι μικρά. Τα πρώτα είναι τρία γκρουπ σχεδόν κάθε μέρα, όχι όλες τις μέρες, αλλά στις μέρες που είναι. Συνήθως, ακόμα και το πρώτο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Όχι, το line-up είναι μπόμπα. Εννοείται ότι τα μεγάλα ονόματα που τραβάνε τον πιο πολύ κόσμο έχουν μια παλαιότητα, να το πω έτσι, γιατί εντάξει, έτσι πρέπει. Τελικά.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι πρέπει. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα ζούμε, να το πω έτσι, οι Hi-Vis δεν θα μπορούσαν, π.χ. οι Hi-Vis, δεν θα μπορούσαν να παίξουν δεύτερο, πρώτο όνομα, ας πούμε, σε κανένα φεστιβάλ οπουδήποτε. Τώρα, Hi-Vis είναι τυχαίο όνομα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει και μοντέρνα ονόματα, να Fontaine's DC, ας πούμε, και να γίνεται σφαγή, Idols, Headliners τώρα, έτσι. Και σε δικά του show. Και οι Fontaine's, ας πούμε, έχουν ξεκινήσει από τα χαμηλά και σιγά σιγά να ανεβαίνουν στη headline θέση, το οποίο είναι τρομερό άμα το σκεφτείς και μόνο, πόσο μάλλον να το ζεις κιόλας. Δηλαδή από το πρώτο live που είδαμε, τώρα πάμε σε άλλο θέμα, από το πρώτο live Fontaine's DC που είδαμε στο Death Disco πριν βγάλουν το album, έτσι να τα λέμε αυτά, πριν βγάλουν το album, έτσι ο γάτος, ο γιατρός τους είχε φέρει, τους είχε φέρει εδώ και είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, μπορώ να πω. Μετά έρχονταν στο release και από την τελευταία θέση, ας πούμε, του ξένου line-up σιγά σιγά βρέθηκαν μετά από τρεις φορές να παίζουν headliners και πανηγυρικά, θα έλεγα, πέρσι. Υπάρχουν ονόματα τα οποία μπορούν να στηρίξουν και καινούργια ονόματα δεν μπορούν να στηρίξουν. Φέτος έχουμε κατά κανόνα παλαιότερα ονόματα και εντάξει, επειδή είναι το επιτυχικός χαρακτήρας του release φέτος, είναι η δέκατη, κλείνει τα 10 χρόνια μάλλον, δεν είναι η δέκατη φορά του release, κλείνει τα 10 χρόνια και φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα είμαστε στην πλατεία νερού, τέλος πάντων. Τι να πούμε και για αυτή την ιστορία.
0: Ναι, εντάξει, πονάει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή πονάει πολύ κόσμο.

0: φεστιβάλ. Απλώς, ρε παιδιά, να πρέπει να το πω αυτό. Δεν θέλω να τρώω μόνο, πώς το λένε, το πιο υγιεινό πράγμα που μπορώ να φάω στο φεστιβάλ να είναι οι κοτομπουκές, ας πούμε. Θέλω και κάτι πιο
1: υγιεινό. Να τρώσω από το σπίτι σου, ρε φίλε.
0: Να τρώσω από το να πέσω από το σπίτι σου φαγητό.
1: Απέτσα
0: όχι, δεν θέλω να στηρίζω. Θέλω να στηρίζω το φεστιβάλ, θέλω να στηρίζω το δεν θέλω να παίρνω
1: να τρώσω απ' έξω από το φεστιβάλ, εκεί σε θέλω, κάτσε, φάε από αυτούς που είναι απ' έξω, άμα τολμάς.
0: Ναι, θα πάρω μια πίτα με σαλάτα.
1: Αυτό, πες τον άλλον απ' έξω, θέλω αυτή την ντοματούλα που την έχεις εκεί στους 40 βαθμούς Κελσίου, εκτός ψυγείου, εδώ και 7 ώρες, βάλε μου μια... Δηλαδή και μετά νομίζω θα χάσει την επόμενη μέρα ή θα την περάσεις... Χημικές τουαλέτες, ένα από τα δύο. Αλλά για πες μας, Μιχαλή, εσύ πήγες και Chris Isaac, ρε φίλε. Πώς ήτανε?
0: Πήγα και Chris Isaac. Να πω την αλήθεια, το φοβόμουν αυτό το live. Αλλά τελικά, όχι μόνο καλό βγήκε, βγήκε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο live. Ήταν σε μια φάση, η μπάντα, φοβερή μπάντα πρώτα απ' όλα. Παλαιούρες όλοι. Παλαιούρες, δηλαδή, στη φάση, ας πούμε, του...
1: Ναι, ναι, δουλεμένη μουσική, κατάλαβα.
0: Ναι, δουλεμένη φάση rock and roll, ροκαμπίλι, τέτοια κατάσταση έπαιζε. Ο Chris Isaac τρομερά επικοινωνιακός με το κοινό, φοβερά συμπαθής. Τι άλλο, δηλαδή, μας είχαν πει, εγώ φωτογράφιζα μέσα και μας είχαν πει, λέει, πέντε κομμάτια λέει θα σας αφήσουμε. Εντάξει, όταν ακούμε εμείς πάνω από τρία κομμάτια, είναι πανσπάνιο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε ως φωτογράφοι. Να ξέρετε ότι όταν μπαίνουν φωτογράφοι μέσα, το κλασικό είναι τρία κομμάτια. Από εκεί και πέρα, πάρα πολύ δύσκολα θα γίνει περισσότερα, πολύ πιο εύκολα θα γίνει λιγότερα. Εννοείται. Όταν λοιπόν μας είπαν ότι ξέρετε θα φωτογραφίσετε πέντε κομμάτια, εμείς λέμε τέλεια. Ναι, τα πέντε κομμάτια ήταν γιατί στα δύο κομμάτια από τα πέντε ο Chris Isaac ήταν έξω στο κοινό. Οπότε δεν μπορούσαμε να το φωτογραφίζουμε.
1: Α, τόσο καλά. Τι έπαιζε μες στον κόσμο.
0: Μπήκε μες στον κόσμο, ναι. Μπήκε μες στον κόσμο.
1: Όντως,
0: ανέβηκε σε εξέδρες. Ανέβηκε σε εξέδρες επάνω.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, και τραγουδούσε μέσα από εκεί. Τρομερός.
1: Τι λες τώρα.
0: Γενικά πολύ χιούμορ, εννοείται έπαιξε τα 3-4 χιτάκια που έχει ουσιαστικά. Που βέβαια είναι grand hits, εννοείται. Και τα έπαιξε super. Και το Wicked Game πολύ ωραίο και το Blue Hotel και το άλλο το πώς το λένε το λιγότερο χιτάκι προφανώς γιατί το θυμάμαι τώρα τον τίτλο.
1: Ηλικίες, τι είχαμε εκεί.
0: Διασκευούλες έπαιξε και παραπάνω, δηλαδή από τα setlist που είδαμε είχε δύο κομμάτια παραπάνω από αυτά. Και αυτός το λέει, λέει θα παίξουμε σήμερα. Πείτε, άμα έχετε βάλει babysitter, ας πούμε, για το μωρό, πείτε θα αργήσουμε.
1: Α, ωραίος. Δηλαδή, έπαιξε πάνω από μια μισή ώρα, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν 18 κομμάτια, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο νούμερο.
1: Α, είχε μεγάλο setlist.
0: Είχε μεγάλο
1: setlist. Είχε μεγάλο
0: setlist, ήταν στο Λυκαβητό με δροσούλα. Εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βέβαια, εκείνη τη μέρα, τέλος πάντων. Εκείνη τη μέρα είχε και άλλα live που ήθελα να πάω. Είχε Death to All, το οποίο ήταν το tribute. Ήταν άτομα που παίζανε στους Death. Εκτός από τον τραγουδιστή, βέβαια, ο οποίος ήταν, από ό,τι είδα και από το βίντεο και από ό,τι μου λέγανε, ήταν ίδιος ο Τσακ.
1: Ναι, αυτό με όποιον μίλησα ήταν φοβερό. Εν τω μεταξύ, για ένα περίεργο λόγο, την τελευταία εβδομάδα ψάχναν όλοι οι εισιτήρια. Αφού θέλεις να πας κάπου, πάρε το εισιτήριο σου, φίλε.
0: Πάρ' το εισιτήριο, ρε παιδί.
1: Πάρ' το αφού το θέλεις. Ναι, μην το αφήνεις τώρα δύο μέρες πριν. Άμα είναι κάτι που, δηλαδή τώρα Death to All. Okay, τι θα παίξουνε Death. Πόσα συγκροτήματα παίζουνε Death. Κανένα. Πόσα συγκροτήματα με μέλη των Death παίζουνε Death. Κανένα, μόνο αυτοί. Πάρ' το, να τους δεις.
0: Πάρ' το, ρε παιδί. Έβλεπα το μεταξύ βίντεο. Τα οποία ήταν πολύ εντυπωσιακά με τον, ήταν πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε drums ο Hoagland. Εντάξει, είναι σε σημασμένος ο τύπος. Καθόταν, έπαιζε αυτά τα μέρη που παίζει, ας πούμε τώρα στο Symbolic, ξέρω εγώ τι. Και καθόταν, πώς το λένε, καθιστός ευθυτενής, όπως πρέπει να είναι βέβαια σωστά η drummer, έτσι. Ήταν η σωστή θέση για τον drummer. Και κούναγε μόνο τα χέρια του. Και τα πόδια, εννοείται και τα πόδια, αλλά το κορμί του, το κεφάλι του δεν κουνιόταν που

0: πουθενά, δεν πήγαινε πουθενά. Κούναγε τα χέρια, το χταπόδι ξέρω εγώ σε κάποια σημεία. Είχε βάλει τα πιατίνια και τα ντραμ στο σωστό σημείο για να παίζονται όσο πιο γρήγορα γίνεται τα σημεία που πρέπει. Ήταν εντυπωσιακός. Πραγματικά θα ήθελα αυτό το σώμα να το δω από κοντά. Στο so, Χόγκλαν.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα ξανάρθουν.
0: Ναι, την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει, την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο, λέει.
1: Ναι, γιατί ήταν η προηγούμενη φορά. Τώρα έχουμε πέσει όμως τη φορά στην εποχή του FOMO. Οπότε τώρα μαζεύει κόσμο για όλους τους σωστούς ή τους λάθος λόγους κάποιος, ας πούμε. Οπότε
0: ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό.
1: Δεν μου φαίνεται απίθανο. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο μουσικούλα. Είχες να πεις και άλλα πράγματα.
0: Όχι, απλώς να πω ότι εκείνη τη μέρα και ξέχασα να φέρω, εντάξει μπορώ να βάλω βέβαια να παίξουμε. Είχε επίσης και Ραχμάν Μαμάντλη που ήταν το live που ήθελα να δω πιο πολύ από όλα. Αυτός είναι ένας μαζέρος κιθαρίστας, ηλεκτρικός κιθαρίστας, ο οποίος είναι μια μπάντα τύπου ψιλοτζάζ, αλλά παίζουν παραδοσιακές μελωδίες από το Αζερβαϊτζάν, που είναι ανατολίτικα όλα αυτά. Είναι το στυλ που ακούω αυτή τη μακρά περίοδο, τα τελευταία χρόνια, και έπεσε εκεί που, έπρεπε, εκεί που δεν έπρεπε να πέσει. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να ικανοποιήσουμε, όπως λέω, πρέπει να ικανοποιήσουμε και τα αποθυμένα μας. Οπότε γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι πάει, το Σαββατοκύριακο, έχει το φεστιβάλ της Νέας Μάκρης, το New Long Festival, το οποίο γιορτάζει τα 20 του χρόνια. Το Lang είναι χορηγός επικοινωνίας στο φεστιβάλ. Θα είμαστε εκεί με πάγκο, με CD και μπλουζάκια, και θα απολαύσουμε και τις δύο μέρες. Εγώ θα είμαι παρόν την πρώτη μέρα, την πάνκ ας πούμε μέρα, ή καθόλου ας πούμε. Τη δεύτερη μέρα όμως, που είναι η μέρα που αν με επιτρέπετε με ενδιαφέρει και περισσότερο, έχει φανταστικά ονόματα, έχει και πιο shoegaze φάση που φέρνει πρώτη φορά ουσιαστικά τέτοια ονόματα το φεστιβάλ, φέρνει και slow crash shoegaze από το Βέλγιο, στους οποίους θα βρείτε ένα αρκετά εκτενές θα έλεγα αφιέρωμα και συνέντευξη στο Lang, το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο είναι το 28ο τεύχος, και φέρνει και στην Ελιζαβέτα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο ξένα ονόματα ήδη. Και τύπου, και ονόματα τύπου Post We Are The Sky, μέσα ερθερετήρητα τα παιδιά εδώ πέρα τα δικά μας, με τον ήχο τους ας πούμε πάλι τον shoegaze. Ένα ξάτρας θα κλείσουν τη βραδιά πανηγυρικά εννοείται. Και η προηγούμενη μέρα έχει punk αυτό. Και θα είναι πολύ ωραία και οι δύο μέρες. Η δεύτερη μέρα λοιπόν που με ενδιαφέρει πιο πολύ, παίζει David Byrne στο Νιάρχος. Είναι η βραδιά του release Nostos Athens Festival, τέλος πάντων. Αυτό το show δεν το χάνω, του David Byrne. Και θα πρότεινα όποιος δεν πάει στη Νέα Μάκρη να τραβηχτεί προς το ξέφωτο.
1: Τον Ιάρχο. Ναι, γκαζονάκι εκεί να αράξει. Χαλαρός.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα αράξει όπως το σκεφτόμαστε τουλάχιστον. Αλλά γιατί γενικά αράζεις εκεί, αλλά όταν έχεις συναυλία είναι τυγκά και δεν μπορείς να κάτσεις.
1: Κοίταξε να δεις, μπορεί να είναι
0: τυγκά. Έχει πολύ ατμόσφαιρα.
1: Για αυτούς που θέλει μπροστά, που θέλουν να είναι μπροστά ή οτιδήποτε, και υπάρχουν και αυτοί που έρχονται απλά για να ακούσουν τη μουσική. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος που ζει την εμπειρία έτσι σαν να βλέπει Grateful Dead στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Απλά θέλουν κάτι να παίζει.
0: Εδώ πάντως, επειδή έχει πληρώσει και λεφτά και δεν είναι δωρεάν η συναυλία όπως είναι συνήθως οι συναυλίες του Νιάρχου, δεν θα έχει τόσο πολύ κόσμο τέτοιο. Οι δωρεάν συναυλίες προσελκύουν πάρα πολύ τέτοιο κόσμο που λες τώρα. Θα είναι πιο συναυλίο κατάσταση. Συναυλίο φίλοι.
1: Θα δούμε τι κόσμο θα έχει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω μια απορία ας πούμε, για το συγκεκριμένο. Επίσης μην μπερδευτείτε, δεν μπαίνετε από το release, από την κάτω μεριά. Έχει από αλλού είσοδο.
0: Ναι, γιατί είναι το. Είναι όλο το φεστιβάλ θα γίνει εκεί, θα γίνει στο Νιάρχο. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε 20 λεπτά. Να βάλουμε.
1: Ας έπιασε πολυλογία.
0: Πολυλογία, πραγματικά. Να
1: βάλουμε. Βάλε τώρα το σάξον εκεί πέρα.
0: Να βάλω σάξον. Τώρα πήγε πολύ αργά. Τέλος πάντων, να βάλουμε σάξον.
1: Πριν κοιμηθεί ο κόσμος.
0: Πριν κοιμηθεί ο κόσμος, να κοιμηθεί με τα νεύρα τσίτα.
1: Σιγά τώρα, τσίτα, η σάξον είναι παραμυθάκι.

0: Έλα, ακούσαμε και σαξονάρα. Μια χαρά είναι το κομμάτι.
1: Έτσι. Πανοπλίες, σπαθιά. Απ' όλα. Άλλοι και... αθάνατοι, ε. Αθάνατοι όμως, όχι...
0: Αθάνατοι, ναι, ναι.
1: Αθάνατοι, εντελώς αθάνατοι. Δηλαδή και φρεσκαδούρα. Δηλαδή, τι εννοώ, ο Μπιφ έχει την ίδια φάτσα εδώ και 30 χρόνια, ας πούμε. Ήτανε νέος κάπου το 1980 κάκτη. Μετά το 90 έχει την ίδια φάτσα.
0: Πραγματικά. Τελευταία φορά είδαμε Σάξον εκεί μαζί με Πρίστ τότε στη Μαλακάσα.
1: Παίζει, ναι, νομίζω, ναι. Κοίτα, τους έχω δει μια φορά Γκαγκάριν, τους έχω δει Μαλακάσα κανένα δύο φορές, πρέπει να είναι τότε μαζί με Πρίστ στη Μαλακάσα.
0: Γκαγκάριν ποια φορά, αυτό το τερατώδες έπος με ντόρο.
1: Όχι, με ντόρο τους είχα δει στο... νομίζω στη Μαλακάσα ήταν αίρεση.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν στη Μαλακάσα. Ήτανε τότε, ήτανε Σάξον, Ντόρο, Σέρκλ του Σέρκλ, του Ζάκαρη Στίβενς. Ήτανε στην... ήτανε στον Γκαγκάριν.
1: Να, οκ. Okay. Όχι, στον Γκαγκάριν είχα δει μόνο Σάξον εγώ εκείνη την ημέρα, νομίζω. Δεν ξέρω αν είχε κάτι άλλο πριν.
0: Υπήρχε μια συναυλία που να παίξει με Master Plan τότε. Support. Τέλος πάντων. Πάντως μάλλον έχουμε αρκετά χρόνια να δούμε Σάξον. Πάντα καλή θα είναι, βέβαια. Να, μια που είπαμε για New Long, ας παίξουμε και ένα κομμάτι από τους Slow Crash που θα παίξουν την φοβερή δεύτερη μέρα.

0: Ναι.
1: Ναι,
0: Ωραία.
1: γεια σας και πάλι. Τελειώνοντας από το Slow Crash, πήγαμε διασκευή των Model Spy στο Sensitive, των Field Mice, στο πασίγνωστο. Το πασίγνωστο βέβαια στους indie κύκλους, έτσι, για να τα λέμε και όλα όπως πρέπει, δεν είναι πασίγνωστο mainstream. Μην το ξεφτυλίσουμε. Αλλά εντάξει. Εδώ
0: Λοιπόν,
1: έχουμε διάφορες επιλογές. Τι να βάλουμε, τι να πρωτοβάλουμε τώρα από εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα
1: Δύο κομμάτια
0: προλάβουμε
1: θα
0: να βάλουμε
1: προλάβουμε
0: λογικά
1: να βάλουμε
0: τώρα.
1: τώρα.
0: Άντε
1: Άντε
0: 2,5 με το
1: 2,5 με
0: ζόρι
1: το ζόρι.
0: μέχρι. Είναι το
1: Τρία
0: τελευταίο
1: κομμάτια
0: μας
1: θα έχουμε
0: 20
1: στο
0: λεπτό.
1: σάλετο.
0: Τρία
1: Τρία
0: κομμάτια.
1: κομμάτια.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Βάλε ένα
1: Λοιπόν,
0: από αυτά
1: πάμε.
0: που ήθελες.
1: Λοιπόν, να βάλουμε καινούριο Παυλίδη. Βασικά γιατί δεν το έχω ακούσει καθόλου. Το
0: Ναι,
1: έχω κατεβαγιώνει
0: βάλτο.
1: τόσο καιρό και δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει. Παρσέλινος.
0: Βάζεις
1: Βάζεις
0: Παυλίδη και
1: Παυλίδη και
0: μαζεύεις από
1: μαζεύεις από
0: κάτω
1: κάτω
0: γυναικείο
1: γυναικείο
0: πληθυσμό. Ξέρεις τι
1: πληθυσμό.
0: κάνεις,
1: Ξέρεις τι
0: Μιχάλη,
1: κάνεις,
0: εσύ.
1: Μιχάλη, εσύ. Τα ξέρουμε
0: Αρχίσει, θα
1: αυτά.
0: πάρει
1: Φωτιά,
0: φωτιά
1: θα
0: το
1: φωτιά
0: τσάτ
1: το
0: τώρα,
1: τσάτ τώρα
0: το
1: το
0: προσωπικό σου.
1: προσωπικό σου. Είπα να ακούσουμε το κομμάτι λοιπόν.

0: Πολύ καλή κιθαρίτσα.
1: Πολύ καλός ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος. Από την playlist του Strummer Radio το τσίμπησε αυτό το, αυτό το κομμάτι.
0: Και κάτι ξέρουν από μουσική στο Strummer,
1: Κάποιοι κάτι μπορεί να ξέρουν. αυτό βέβαια είναι, είναι από το άλμπουμ το οποίο το έχω βέβαια, το τελευταίο άλμπουμ. Το γεννηθήκαμε χθες, πάρα πολύ καλό. Αλλά τι γίνεται, τελειώνονται με τους Limp Bizkit, περιμέναμε στο αυτοκίνητο με το Μιτσάρα, το Γκαμπάκο εκεί, χαιρετισμούς Μίτσο, για να φύγουμε. Ο Μίτσος, ο οποίος είδα πριν από, πριν από 4 ώρες έκανε εκπομπή στο Στράμερ, έτσι εννοείται. Πριν από 6 ώρες μάλλον, και ναι, πριν από 4 ώρες έφυγε.
0: Σταθερός.
1: Σταθερός εννοείται. Και όσο περιμέναμε, λοιπόν, είχαμε βάλει playlist Strummer Radio και κάποιος μου πέφτει αυτό το κομμάτι και πέφτει το μάτι μου στον τίτλο, το οποίο αυτό δεν το θυμόμουν σίγουρα, το οποίο λέγεται Πάθος σε ροή, και μου έκανε πάρα πολύ στο κλίμα της συναυλίας που ήμασταν ο τίτλος, οπότε το συγκράτησα και το τσίπησα για, για τη σημερινή εκπομπή.
0: Και πολύ καλά έκανες. Να μαθαίνει
1: κάπου εδώ λοιπόν. Θα πρέπει να πούμε ότι τα βάλαμε κάτω και είδαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη εκπομπή μέχρι τον Αύγουστο. Δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Οπότε
0: ναι.
1: Δηλαδή με τις συναυλίες και με όλα αυτά τα οποία θα συμβούν από εδώ και πέρα, και με τα προσωπικά μας προγράμματα, δηλαδή πέρα από τα συναυλιακά προγράμματα που εντάξει, δεν βγαίνει Τετάρτες να ξανακάνουμε εκπομπή μέχρι τέλος Ιουλίου ουσιαστικά. Τέλος Ιουλίου θα ακούμε μόνο εμείς.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουμε.
1: Στην καλύτερη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και βασικά θα λείπουμε κιόλας από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι, θα πάμε και κάποιες διακοπές, θα έχουμε και κάποιες συναυλίες. Οπότε...
1: Γενικώς αυτό το πρόγραμμα θα γεμίζει, θα είναι τις Τετάρτες εκτός ροής. Οπότε αποφασίσαμε αυτή η εβδομάδα να είναι η τελευταία μας τη σεζόν. Οπότε σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας δούμε βεβαίως στις συναυλίες, εννοείται. Ελάτε να μας βρείτε. Όπου και αν είστε, κάπου θα είμαστε.
0: Ελάτε να μας χαιρετήσετε, έστω, ξέρεις, άμα μας. Καλά, τον Μιχάλη τον ξέρετε όλοι. Είναι ένας τύπος με μια κάμερα στο χέρι. Θα είναι πασίγνωστος.
1: Και να πούμε επίσης ότι αρχές Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο τεύχος του Lang, το οποίο έχει...
0: Ό,τι πρέπει.
1: Τερατοδίλη. Έχει ψηθεί, εντάξει, το λέμε ότι έχει ψηθεί. Λείπουν κάποια διαδικαστικά ουσιαστικά για να πάει ατύπωμα, για να το πω έτσι. Οπότε έχετε να περιμένετε και αυτό από εμάς σε όλο στο υπόλοιπο διάστημα. Οπότε πιστεύω ότι ήρθε η ώρα. Πώς ήταν αυτή η σεζόν, πώς σου φάνηκε αυτή η σεζόν, Χρήστο, για να κλείσουμε κάπως έτσι μέχρι να βάλουμε σε που λέγαμε εδώ.
0: Ήταν περιπετειώδης. Η περσινή ήταν αναγνωριστική, η φετινή ήταν περιπετειώδης. Επίσης, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ από αυτή τη σεζόν είναι ότι γνωρίσαμε πάρα πολύ κόσμο. Φιλοξενήσαμε άπειρα γκρουπ και αυτό το κρατάω, δηλαδή δεν την αλλάζω αυτή την εμπειρία με τίποτα. Γιατί κάθε γκρουπ ήταν σαν να κάνουμε δύο διαφορετικές εκπομπές κάθε φορά. Κάναμε τη δική μας εκπομπή και μετά ερχόντουσαν και μας φέρνανε τη δική τους μουσική και τις απόψεις τους και όλο το κομμάτι. Εντάξει, είχαμε και με τους Prolapse το αγγλικό, ας πούμε, podcast, να το θέσουμε κάπως έτσι, που τους πήραμε συνέντευξη και όλα αυτά. Όχι, ήταν φοβερή σεζόν και θεωρώ ότι τη δουλέψαμε πολύ καλά. Και όταν λέω ότι δουλέψαμε, εννοώ όχι κουραστήκαμε, τη ευχαριστηθήκαμε.
1: Ναι, πάρα
0: Εσύ
1: πολύ,
0: τι λες,
1: πάρα
0: εσύ τι
1: πολύ.
0: λες.
1: Φέτος νομίζω ότι έχω να ευχαριστηθώ χρονιά τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Είχα και διάφορες δυσκολίες κάποια στιγμή. Μετά, με την έλευση εδώ του Χρήστου, του αναγνώστου, ανανεώθηκε πάρα πολύ το ύφος της εκπομπής κιόλας. Ανανεώθηκε και το δικό μου το ενδιαφέρον, να πω την αλήθεια, για το ραδιόφωνο. Που, εντάξει, όπως είπα, είχα και διάφορα άλλα τέλος πάντων τα οποία με κρατούσαν λίγο σε απόσταση. Αλλά φέτος ειδικά, επειδή ένιωθα πιο χαλαρός γενικότερα από όλα όσα συνέβαιναν και στη ζωή, γιατί συμβαίνουν και αυτά τα περίεργα, ένιωσα ότι ήταν μια χρονιά που ευχαριστήθηκα πραγματικά το ραδιόφωνο, ευχαριστήθηκα την παρέα, ευχαριστήθηκα τους μουσικούς που φέραμε, ευχαριστήθηκα και τους μη μουσικούς που φέραμε επίσης και
0: Ναι, γιατί
1: γενικότερα όλες τις...
0: προσπαθούμε και φέρνουμε και κάναμε λίγο άνοιγμα πέρα από το κομμάτι της μουσικής. Να φέρουμε και κόσμο που έχει σχέση με τη μουσική, αλλά δεν είναι μουσική ίδια.
1: Δεν ακριβώς, δεν είναι ίδιο στο κομμάτι αυτό. Οπότε του χρόνου πάλι τα ξαναλέμε την ερχόμενη σεζόν για την ακρίβεια. Θα τα ξαναπούμε ανανεωμένοι, φρεσκαρισμένοι, με καινούργια τεύχη, καινούργιες ιδέες, καινούργιους καλεσμένους
0: Έτσι ακριβώς.
1: και ένα χαμό γενικώς.
0: Γραμμωμένοι με κοιλιακούς από την παραλία. Ξέρετε, από τα παϊδάκια.
1: Με τους εμπειροκυλιακούς θα έλεγα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ Μιχάλη θα σε ευχαριστήσω πάλι για άλλη μια χρονιά που ήσουν εκεί βράχος, ειδικά στο μουσικό κομμάτι να με διορθώνεις κάθε φορά που έλεγα άλλα ντάλλον πράγματα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι που εμένα η μνήμη μου τα θυμάται αλλιώς και εσύ είσαι πάντα εκεί και λες όχι, αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι καλό και εκπαιδευτικό μαζί ας πούμε. Εντάξει, και φυσικά βγάζεις πάντα από την τσέπη σου ένα κομμάτι που έχει κυκλοφορήσει πριν από 10 δευτερόλεπτα. Λες να, το καινούριο τάδε και πραγματικά έχει βγει πριν από 1,5 λεπτό, max 10 δευτερόλεπτα, έχει βγει και το παίζουμε.
1: Γι' αυτό έχει γίνει όντως κάποιες φορές.
0: Ναι,
1: Το
0: ναι, ναι.
1: θυμάσαι. Πολύ, πολύ
0: Βεβαίως.
1: καλλιτεχνικό.
0: Όχι, αυτό είναι ωραίο όμως. Δηλαδή, γιατί ερχόμαστε με τη σκέψη, μια δομή, αυτό θα το. Και μετά τελικά η εκπομπή βγαίνει τελείως διαφορετική, αλλά πάρα πολύ όμορφη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά. Φάγαμε πολύ χρόνο. Να βάλουμε το τελευταίο κομμάτι. Χαιρετώ κι εγώ. See you next
1: Ωραία.
0: year.
1: Τα λέμε από κοντά και του χρόνου από μακριά.
0: Και ακριβώς.

0: heart was pure. Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

Lang Fansen, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hauswolf, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύσεις, New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Μαρούτζα, Ηλίας Ασλάνογλου και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας, μέρος δεύτερο. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο, τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzine, η μουσική σε χαρτί.

εγκληματισμό αξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές εικόνες διώχνει, προβάλλει εντός μου η βρώμικη ομορφιά σου και σβήνει από τα μάτια μου τη λάμψη του Θεού. Και τότε δίνομαι στο έγκλημα της μοναξιάς που χρόνια τώρα μέσα μου το ετοιμάζω και πια δεν έχει ουράνιο φεγγοβόλημα, δεν έχει πια